0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Still. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 6 το πρωινό Πέπερ, είναι ο Τέκης Γιάννου και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα 11 Μαΐου. Σήμερα γιορτάζει ο Αργύρης, η Αργυρία, ο Αρμόδιος, ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και η Μεθοδία. Είναι μια γιορτή που έχει αρκετό κόσμο, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: και Αργύρης δεν είναι εκείνος ο Αργύρης των Αγίων των Αργύρων που λέμε κάθε φορά.
0: Ναι, αυτό. Ανάλογα πώς
1: ναι. Αλλά χρόνια πολλά γενικά, χρόνια πολλά στους γιορτάζους, όσοι έχουν γενέθλια.
0: Λοιπόν,
1: να τους
0: και είναι Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Τώρα που πλησιάζει και η καλοκαιρινή περίοδος, να τα θυμόμαστε αυτά. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και χειμερινοί κολυμπητές. Αλλά γενικότερα είναι ένα ζήτημα το οποίο θέλει συζήτηση και θέλει και πρόληψη και τα λοιπά και όλα αυτά. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης.
2: I definitely wanted to become a musician. At that time in Germany in 69-70 they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home, and that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer, why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click, so we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν το πρωινό Πέπερ, Θόδωρος Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, Δευτέρα όπως είπαμε, καλή εβδομάδα, λίγο πριν τις 6.30, μόλις έχουμε ξυπνήσει οι περισσότεροι, άλλοι θα ξυπνήσετε αργότερα. Ένα θέμα το οποίο συμβαίνει λίγο πριν πέσουμε για ύπνο και όπως λένε οι στατιστικά, συνήθως σε πιάνει μετά τις 9 το βράδυ, είναι μια λιγούρα. Είναι μια λιγούρα, κάτι να αρχίσει να τσιμπήσει. Και αν δεν έχει το νου σου, αυτή η λιγούρα μπορεί να γίνει σε ένα γεύμα λουκούλιο, το οποίο θα είναι καταστροφικό για τη νύχτα και ίσως για αργότερα. Λοιπόν, οι έντονες λιγούρες, καταρχάς θα ξέρετε ότι δεν συμβαίνουν μόνο σε εσάς, μόνο σε εμένα, συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, σε πιάνει μια λιγούρα, έτσι κανονικά.
1: Ανάλογο και τι ώρα έχει φάει το μεσημέρι, έχει φάει το απόγευμα, ξέρω
0: Σωστό. Ένα καλά ισορροπημένο γεύμα το βράδυ, δηλαδή. 7-8 λένε οι επιστήμονες εκεί που, είναι το, που το κάνουν και οι Εγγλέζοι, ας πούμε. Σίγουρα δεν θα σου φέρει μετά τις 9 λιγούρα, γιατί πραγματικά θα έχεις καλύψει την πείνα σου. Αν σε πιάσει μια λιγούρα λοιπόν το βράδυ μετά από φαγητό οτιδήποτε, κάνει καλό, βοηθά την πέψη, ένα καλό περπάτημα. Ένα 20 λεπτό περπάτημα. Θα μου πεις, πεινάω, λιγορεύομαι κάτι να τσιμπήσω, να βγάλω να περπατήσω. Χαίρομαι πολύ. Βγαίνω και μόνος μου. Αλλά εμείς πρέπει να σας το πούμε. Εντάξει.
1: Εκτός αν έχεις διάδρομο, αν δεν τον έχεις κάνει καλό γύρω το διάδρομο.
0: Ναι, και περπατήσει εκεί.
1: Και βάλει ρούχα, α πούμε. Επίσης, αν έχει φάει 7 η ώρα το απόγευμα, ή 8 που λέμε, άμα κοιμηθεί 12-1, έχει λιγούρα.
0: Ναι, έχει. Επίσης, κάτι που θα σου αποσπάσει την προσοχή. Δηλαδή, ή να μιλήσει με έναν που είναι μαζί σου εκεί, καθώς να πιάσει την κουβέντα, ή να δει κάτι στην τηλεόραση. Να δει μια ταινία, ή να πα να βγει έξω να παρακολουθεί.
1: Ή να δει τον Ολυμπιακό και να χάσει.
0: Ή να δει τον Ολυμπιακό και να χάσει και να αρχίσει. Πού να έχει τώρα, να σκοπεί όρεξη εκεί πέρα. Και φυσικά, αν. Α, η δίψα. Καμιά φορά, αυτό το ανέκδοτο που λένε τελικά δεν πίναγες δίψακες, έχει νόημα γιατί η δίψα σε εκείνες τις ώρες συχνά μοιάζει με πείνα. Οπότε πιείτε κανένα ποτηράκι νερό. Και τέλος, να προσέξετε όπως ξέρουμε όλοι, τι θα είναι αυτό. Πολύ λίγους καιρούς καρπούς, ένα γιαουρτάκι, ένα φρούτο, τουλάχιστον αν είναι να την κάνετε τη λαδιά, να την κάνετε με κάτι χρήσιμο.
1: Εγώ έχω μια συμβουλή που πάντα πιάνει. Κάτι που σου κόβει την όρεξη είναι ζεστή σοκολάτα. Δηλαδή, αν έχετε όρεξη να πιείτε μια ζεστή σοκολάτα το βραδάκι και δεν σου κάνει και καλό για να κοιμηθείς και σου κόβει την όρεξη σοκολάτα. Τουλάχιστον εμένα μου την κόβει.
0: Άμα σου κάνει, σου κάνει καλό, περιορέξεις κολοκυθόπιτα, βέβαια. Τύψεις είναι αυτά.
2: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Add some David Bowie to your life.

0: Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 7. Είναι το πρωινό Πέπερ κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Τάκης Γιάννης, Θοδωρής Βακάρης στο μικρόφωνο. Και μπήκαμε στην αντίστροφη μέτρηση για την μεγάλη συναυλία του Harry Styles τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Wembley του Λονδίνου. Εκεί λοιπόν ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο με το Pepper Experience. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος, travel, αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να ζήσεις λοιπόν αυτή την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούς, το καταχωρείς στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπαίνεις στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή, 15 Μαΐου, στην εκπομπή μας.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96.6. Pepper.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυγάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.

0: Μαζί καλημέρα και πάλι Peppers στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, 5 λεπτά μετά τις 7. Peppers 96 και 6. Όπως είπαμε, θα δώσουμε μακάρι στα Γιαννούζος εδώ στο πρωινό Peppers. Μια εβδομάδα με τα τριαντάρια της πλέον επίσημα, δηλαδή δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Επίσης δεν έχει και μεγάλη διαφορά αν 3 μέρες έχει 30 και 2 μέρες έχει 28. Νομίζω δεν έχει καμία διαφορά. Είμαστε σε ανοιξιατικό καλοκαιρινό mood με καθαρή ατμόσφαιρα. Λίγο αφρικανική σκόνη δηλαδή έχει, όχι τόσο καθαρή. Αλλά τουλάχιστον όσον αφορά τις βροχοπτώσεις, φαίνεται σιγά σιγά σιγά να μας αφήνουν να πηγαίνουν στην άκρη και να έχουμε καλοκαιρινό καιρό από εδώ και
1: πέρα. Πάντως το χαρακτηριστικό είναι ότι θα είναι κάθε μέρα έθριος ο καιρός, με θερμοκρασίες εκεί γύρω στους 30 βαθμούς, αυτό μέχρι και την Κυριακή. Και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι θα έχουμε και ωραία βραδινά. Δηλαδή το βράδυ βλέπεις 9 η ώρα, ας πούμε, οι προβλέψεις είναι γύρω στους 22 με 23 βαθμούς. Οπότε θα είναι πάρα πολύ ωραία και για βόλτα και για θερινό σινεμά. Δηλαδή είναι μια ιδανική ανοιξιάτικη προς καλοκαιρινή εβδομάδα. Αυτό είναι το.
0: Ναι.
1: Προς καλοκαιρινό το.
0: Δεν έχουμε τον gap αυτό. Το πρωί με το μεσημέρι.
1: Όχι.
0: 10 βαθμούς διαφορά. Είναι όλη η μέρα πια είναι ζεστή. Είναι ωραία,
1: ο ήλιος ανέτει λέξη και 16. Σήμερα γιορτάζει ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Αρμόδιος, Κύριλλος, Μεθόδιος και η Μεθοδία. Εθνική μέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Κίνηση στους δρόμους κανονική. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο να
0: πει. Ακόμα δεν
1: έχει. Και επίσης η Καθολική Εκκλησία γιορτάζει τον Άγιο Γαγκούλφος. Mm. Ο Γαγκούλφος είναι προστάτης των απατημένων ανδρών συζύγων.
0: Βέβαια, ναι, γι' αυτό δεν είναι. Άμα απατηθείς, είσαι Γαγκούλφος.
1: Το Γαγκούλφο τον σκότωσε, λέει, ο εραστής της γυναίκας. Υπάρχει μια φράση για εδώ, αλλά δεν είναι για το ραδιόφωνο αυτή η φράση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί.
0: Υπάρχει μόνο μια ταινία. Ο Μάγερ η γυναίκα του γεωραστή.
1: Και υπάρχει και μια φράση άλλη, α πούμε, δεν λέγεται. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 10 πρωινό Peppers, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μακάρης.

0: Σπάνια βλέπεις μια συναυλία να έχει τόσα πολλά δημοσιεύματα τις επόμενες μέρες από όλα τα site συνολικά, ακόμα και σήμερα που είναι Δευτέρα, δύο μέρες μετά από τη συναυλία των Metallica στο ΑΚ, υπάρχουν δημοσιεύματα στα site και τα λοιπά. Σίγουρα και μάλιστα αναφέρεται ότι ήταν η πιο μεγάλη διοργάνωση συναυλίας που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, με πάρα πολύ κόσμο, το είδαμε και στα social και τα λοιπά, το είδαμε και από τα memes προηγούμενες μέρες, και οι ίδιοι ας πούμε η Metallica ήταν πάρα πολύ καλή. Από ό,τι μας λένε, εγώ δεν πήγα σε συναυλία.
1: Εγώ πήγα, ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Από ό,τι μας λένε οι συναυλίες.
1: Όλο το πράγμα ήταν πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά.
0: Ήταν λοιπόν ένα υπερθέαμα αυτό το πράγμα, ένα τελείριο ενθουσιασμού και τα λοιπά, που έτσι δύο από τις στιγμές οι οποίες ήταν χαρακτηριστικές ήταν ότι παίξανε το Ζορμπά του Θοδωράκη και έκανε το συγκλώνησε το ΑΚΑ αυτή η επιλογή, αλλά και βέβαια τα κλασικά το δεν χωράς πουθενά από τις τρύπες ήταν άλλο ένα σημείο το οποίο έτσι προκάλεσε πάρα πολύ συγκίνηση. Ένα 360 οπτικό, ήταν υπερθέαμα αυτό, το λένε όσοι. Και ήταν βασικό, ήταν και το hype πριν από τη συναυλία. Ήταν όλα αυτά τα memes και μετά βέβαια, γιατί υπήρξαν και πολλά έτσι αστεία, όπως αυτό με τον Μπέτσα και τη Βούλτεψη, ότι δίθεν πήγαν στη συναυλία. Yeah. Έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά. Ένα άλλο με τη Θόδη που έχει πάει η Θόδη πάνω και χαιρετάει στο. Χαιρετάει το. Δεν ξέρω ποιον από όλους είναι.
1: Τον Χέλφιλ.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Τον βασικό τους. Τον ψηλό. Τον ψηλό που τον είχε δει ο ρεπόρτερ του Λιάγκα και του λέει: Γιώργο, είναι πιο ψηλός από σένα που του είχε πει στα
0: ροδρόμια. Ναι. Και ήταν, νομίζω, εντάξει. Ήταν κάτι το οποίο το αναμέναν όσοι. Και μάλιστα υπήρξε και μια δήλωση του Παπαδόπουλου, που είναι ο κιθαρίστας στις Τρύπες, που είπε ότι χαίρομαι που ένα τραγούδι που συμμετείχα δημιουργικά, όπως δεν χωράς πουθενά, αποδεικνύεται ότι έχει μπει στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Και ήταν και πολύ συγκλονιστική αφιέρωση του James Hetfield στο Μικρό Σπύρο. Ένα παιδί από την Ελλάδα που δίνει τη μάχη με τον καρκίνο, χειροκροτήματα σε όλο το γήπεδο.
1: Ήταν μπροστά και αυτό το.
0: Ήταν μπράβο, ναι, ήταν μια.
1: Ναι, ωραία, ήταν πάρα πολύ ωραία. Μια ωραία γιορτή και ένα ωραίο ξεκίνημα συναυλιακό για το καλοκαίρι.
0: Ναι,
1: γιατί
0: άμα
1: ξεκινάς έτσι, ξέρεις, οι ελπίδες αναπτερώνονται και λες, ωραία, ναι. θα πάει πάρα πολύ καλά συναυλιακά.
0: Μπράβο, ναι, οπότε. Και βλέπεις, ας πούμε, και πόσο δημοσιότητα είχε αυτό όλο το πράγμα. Από την αρχή του μέχρι και τώρα, α πούμε, που είναι και 2-3 μέρες μετά.
2: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96 και 6.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
12: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Chat Sessions. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.

0: Και φυσικά για άλλη μια φορά αυτή η μεγάλη συναυλία, αυτό το μεγάλο γεγονός, το πολιτιστικό γεγονός ας πούμε, έφερε πάλι κόντρα με τους παλιούς φανατικούς οπαδούς γνώριμους που τους χαλάνε το αφήγημα μιας μπάντας η οποία έχει ξεκινήσει από τα υπόγεια και τώρα έχει γίνει όλο αυτό το μεγαλειώδες πράγμα και δείχνει μια, βγάζει μια, λίγο να κάτσε να το μελετήσεις, εγώ δηλαδή έτσι όπως το είδα από τη δική μου την πλευρά, μου βγάζει έναν ναρκισισμό, μου βγάζει έναν μια τοξικότητα όλη αυτή η ιστορία, ότι αυτοί που ξεκίνησαν μικροί και τώρα είναι μεγάλοι, είναι σαν να μην θέλεις παιδί μου την πρόοδο του άλλου. Αν το βάλεις σε προσωπικό επίπεδο, είναι σαν να έχεις ένα φίλο ας πούμε γιατρό στο χωριό σου, πάνω στην απείραρθο που ξεκίνησε, αλλά ο άνθρωπος διαπρέπει, πηγαίνει καλά καλά καλά, ξαφνικά τον παίρνει εδώ ένα ιδιωτικό νοσοκομείο μεγάλο, μετά πάει στο εξωτερικό και αρχίζει, περνάει και δεν μας μιλάει, δεν τον βρίσκεις.
1: Καλά, πάντα θα βρεις.
0: Δεν τον βρίσκεις γιατί είναι στο εξωτερικό.
1: Πάντα θα βρεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια διαφορετική άποψη από αυτό το συγκεκριμένο και πάντα θα ακούσεις. Δηλαδή, κάποιος είπε ότι για τα λεφτά που δώσαμε ήταν πολύ λίγα αυτά που κάνανε. Δηλαδή, πάντα θα ακούσεις μια γκρίνια. Και όλο αυτό, εντάξει. Γιατί όλα τα συγκροτήματα, υπερπαραγωγές, όλα τα συγκροτήματα, αν δεις,
0: ναι,
1: τα μεγάλα, και δηλαδή, ακόμα ας πούμε και οι Led Zeppelin υπήρχαν τώρα, δεν ήταν καν μια υπερπαραγωγή, δεν νοείται αυτό το πράγμα. Όταν πρέπει ας πούμε, να έρθει 80.000 κοινό, πρέπει να κάνεις μια σκηνή που να το βλέπουν όλοι.
0: Μα δεν το συζητάμε. Ναι, δηλαδή, είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις τι, τα βάζεις με την πρόοδο ενός ανθρώπου, ενός καλλιτέχνη. Δηλαδή, λες και σου επέγραψε αυτός ότι, ξέρεις κάτι, ξεκινάω εγώ να παίξω μουσική, ξεκινάω εγώ να ζωγραφίζω πίνακες, ξεκινάω εγώ να γράφω ποίηματα, αλλά θέλω να μείνω στο υπόγειό μου. Δηλαδή, κάνουμε προβολή του εαυτού μας απάνω τους. Τους βάζουμε εμείς, τους φτιάχνουμε εμείς ένα μέλλον το οποίο δεν τους ρωτήσαμε ποτέ. Δηλαδή, α, όχι, εγώ θέλω να μείνεις εκεί. Το ρώτησες τον άλλον. Δηλαδή, τους κιούρ τους ρώτησες ποτέ. Θέλει να μείνουν, να μείνουν πού, σε ένα υπόγειο.
1: Ας μείνουμε στις θετικές γνώμες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και για να την πούμε σε όλους αυτούς, να πούμε ότι ήταν 3.000 τεχνικοί, ήταν για αυτό το ρεκόρ που είχε γίνει. 3.000 τεχνικοί, μηχανικοί, ρίγκερς, ηλεκτρολόγοι, ηχολήπτες, εξειδικευμένα συνεργεία. Και μάλιστα είχαν έρθει 87 διπλές νταλίκες που έφτασαν στην Αθήνα από την Ολλανδία, εκατοντάδες τόνοι υλικοτεχνικής υποδομής. Και βέβαια αυτή η εντυπωσιακή κυκλική σκηνή 360 μοιρών δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην Ελλάδα. Τουλάχιστον δεν το θυμάμαι εγώ όλο αυτό το πράγμα. Και βέβαια το πιο ωραίο απ' όλα ήταν και το.
0: Είχαν νομίζω U2 εκείνη, σε εκείνο το tour το 360 που ήταν. Και αυτό είχε αυτό το όνομα.
1: Δεν ξέρω αν ήταν εδώ, αν είχαν έρθει στην Ελλάδα με 360. Δεν το θυμάμαι. Και ήταν.
0: Είχαν έρθει, ναι.
1: Αυτό πιο ωραίο απ' όλα ήταν η είδηση με το αστεροσκοπείο Αθηνών που την ώρα της συναυλίας κατέγραψαν αυτό το concert quake που λένε, ότι η δόνηση που υπάρχει στο έδαφος, αυτό και μόνο έδειξε, ας πούμε, μόνο το concert quake έδειξε την ικανοποίηση του κόσμου. Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνεις και να χοροπηδάς και να μην σου αρέσει αυτό.
0: Και εσύ τη άλλη μπήκες, έμπαινες με φοβερή άνεση. Έβγαινες με φοβερή άνεση. Για τόσο κόσμο εννοούμε και τέτοιο στάδιο. Μιλάμε ότι ήταν ένα φανταστικό σο. Εγώ που δεν είμαι μεταλλάς, ας πούμε, και έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Παλιά του τραγούδια, καινούρια, εκτελέσεις, παραγωγές, μπαλόνια, μουσικές. Ήταν όλο το πράγμα.
1: Όλα αυτά.
0: Φοβερό, ωραίο, στημένο σο.
1: Όλα αυτά. Ο παδό του μεταλ, α πούμε, εντάξει, με τα μπαλόνια κτλ. Και όλα αυτά, ναι. Αλλά τι να τους φέρει, να τους φέρει στην παραλία εδώ στον Άλυμο να παίξουν με την κιθαρίτσα, με τη φωτιά. Να ανάψουν και μια φωτιά και να παίξουν με την κιθαρίτσα και να είμαστε όλοι γύρω-γύρω. Να έχουμε κερδίσει βραβείο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, ένα διαγωνισμό και να πάμε εκεί. Του χρόνου μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ναι.

0: Είμαστε 24 λεπτά πριν από τις 8. Είναι το πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Βαμβακάρης. Και από τα ξημερώματα βρίσκεται στην Ελλάδα ο Έλληνας επιβάτης του κουραζιερόπλου MV Hontius, το οποίο βρέθηκαν, από το οποίο ξεκίνησε όλη η ιστορία για με τον Χανταϊό. Είναι στο νοσοκομείο Αττικών, σε θάλαμα αρνητικής πίεσης, και όπως λέει και ο Υπουργός Άδωνος Γεωργιάδης, είναι ασυμπτωματικός, δεν υπάρχει κάποιο θυναπήρατος, ασυμπτωματικός και χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, και θα είναι εκεί για προληπτικούς λόγους. Δεν εμφανίστηκε κάτι. Προς το παρόν λέει θα κάνουν εξετάσεις και τα λοιπά, και όλο αυτό το πράγμα έγινε μια τεράστια επιχείρηση. Έφυγε από την Τενερίφη για το Eindhoven και από εκεί τον παρέλαβε το C-27 της πολεμικής αεροπορίας και τον μετέφερε στην Ελευσίνα. Τρεις τα ξημερώματα προσγειώθηκε το αεροπλάνο και μεταφέρθηκε αμέσως στο Αττικό νοσοκομείο. 45 μέρες θα είναι η καραντίνα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου, και όλο αυτό γίνεται για προληπτικούς λόγους. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για μετάδοση του Χανταϊού. Αυτό που είναι τώρα που συζητάνε είναι το από πού προήλθε όλη αυτή η ιστορία. Γιατί ξεκίνησε από τον Ολλανδό ορνηθολόγο και τη σύζυγό του, οι οποίοι ήταν στην Αργεντινή, σε μια πόλη, σε μια μεγάλη χωματερή και παρατηρούσαν πουλιά, στην Ουσουάια. Λέγεται ότι τελικά δεν ήταν εκείνο το σημείο το οποίο προκάλεσε, ότι από εκεί έγινε η διασπορά, αλλά μια άλλη πόλη στην Βόρεια Παταγωνία, όπου είχε πάει το ζευγάρι, και εκεί πέρα στην περιοχή αυτή έχουν καταγραφεί, στην Παταγωνία δηλαδή, έχουν καταγραφεί ήδη 101 κρούσματα και 32 θάνατοι τους τελευταίους μήνες. Δηλαδή υπάρχει εκεί η Χανταϊός επιβεβαιωμένα, και ότι πήγε εκεί το ζευγάρι και ότι μπορεί να ξεκίνησε, ναι, από εκεί η όλη διασπορά του Χανταϊού.
1: Πώς το λέω, οι Bird Watchers πήγανε.
0: Ναι.
1: Αλλά την πατήσανε, δεν ξέρανε ότι εκτός από πουλιά θα τσιμπήσουν και το Χανταϊό οι άνθρωποι.
0: Λοιπόν, είναι μια μοναδική παραλλαγή του Χανταϊού που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, το στέλεχος των Άνδεων, το συγκεκριμένο στέλεχος των Άνδεων. Και μάλιστα πριν καταλάβουν τι γίνεται και πέθανε ο σύζυγος της Μίριαμ, τον πήρε και πήγανε μαζί στην Νότια Αφρική. Και εκεί παρουσίασε τα συμπτώματα και έφυγε από τη ζωή και η σύζυγός του. Δηλαδή και αυτό, και το αεροπλάνο έτσι μελετάνε όλοι και έχουν πάει και κοιτάζουν, ας πούμε, αν έχουν συμπτώματα και όλοι οι επιβάτες στο αεροπλάνο. Δηλαδή εκεί μπορεί να υπήρχε και μια διασπορά. Και βγήκε ξανά στη δημοσιότητα η ιστορία με τον Τζιν Χάκμαν και τη σύζυγό του, η οποία πέθανε και αυτή από Χανταϊό πέρσι. Σε μια αποθήκη, σε ο ράντσο του ζευγαριού, είχε προσβληθεί από μια φωλιά ρουραίων που καθάρισε. Θυμήθηκαν όλοι, ας πούμε, γιατί είναι σπάνιες περιπτώσεις όπου πεθαίνει κόσμος από τον Χανταϊό.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Θυμήθηκαν και αυτή την περίπτωση.
1: Μα έχουν γίνει πάρα πολλά ρεπορτάζ από το Χάκμαν, τη σύζυγο, μέχρι το αν τελικά είναι η επόμενη πανδημία. Δηλαδή από κινδυνολογικά, ναι, μέχρι ρεπορτάζ κανονικά. Εντάξει, λογικό είναι ο κόσμος μετά τον κορονοϊό, όλα

0: αυτά να τα ακούει και να τα φοβάται. Γιατί
1: καλά, βέβαια,
0: θυμάσαι,
1: σίγουρα.
0: Θυμάσαι και ο Πόη είχε καθυστερήσει και το θυμόμαστε αυτό ακόμα ως εφιάλτη που ακόμα εξαπλωνόταν ο ιός και εμείς ακόμα λέγαμε κάτσε, δεν είναι ανησυχητικός και δεν ξέρουμε και να δούμε.
1: Πάντως ο Πόη λέει ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει λέει, πανδημία γιατί ήδη το στέλεχος αυτών των άνδρων έχει προκαλέσει περιστατικά υπερμετάδοσης. Οπότε είναι πολύ δύσκολο λέει, να.
0: Ναι, ναι.
1: Έως απίθανο να συμβεί αυτό.

0: Η μουσική λοιπόν, όπως λέμε από την αρχή της εκπομπής, όπως λέμε σε κάθε εκπομπή, όπως λέμε κάθε μέρα εδώ στον Pepper 96,6, είναι ένα παράθυρο προς την ζωή, προς την ανάσα, προς το φως, μια φοβερή ανακάλυψη, ας πούμε. Η μουσική έχει αναδείξει πολλούς ανθρώπους που τους αγαπάμε εδώ στον Pepper 96,6, πολλές μουσικές, πολλούς δίσκους. Σαν σήμερα λοιπόν γεννιέται ένας σπουδαίος μουσικός, ο Eric Burdon, το 1941, ιδρυτής των Animals, ιδρυτής, πώς το λένε, συνθέτης πολλών γνωστών και λιγότερο γνωστών τραγουδιών, από το The House of the Rising Sun μέχρι ό,τι έκανε με τους War.
1: Αγαπούσε και αγαπάει μάλλον πάρα πολύ την Ελλάδα.
0: Νομίζω ότι μένει περισσότερος από τους μισούς μήνες εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή ακόμα και στην σε πολλές συνευλίες τον βλέπουμε μέσα στο Ηρώδιο, δηλαδή με το Sting πάει και κάθεται εκεί ανάμεσα στον κόσμο, είναι πολύ ιδιαίτερα. Έχει κάνει και συνεργασίες με πολλούς Έλληνες μουσικούς. Σαν σήμερα βγαίνει, κυκλοφορεί στις Ηνωμένες Πολιτείες το επίσης σπουδαίο τριπλό άλμπουμ του 1970, το Woodstock, από εκείνη την φοβερή πρώτη μεγάλη συναυλία, πρώτο μεγάλο φεστιβάλ, ας πούμε, που ανέδειξε συγκροτήματα Who, Santana, Crosby, Stills, Nash & Young, Jimi Hendrix, 10 Years After.
1: Νομίζω τριπλό.
0: Τριπλό και έγινε, album, ναι. Και έγινε χρυσό σε 2 εβδομάδες. Εντυπωσιακό να γίνει ένα τριπλό άλμπουμ χρυσό. Δηλαδή και οικονομικά και μόνο ήταν, πώς το λένε, γιατί τότε για να γίνει χρυσό έπρεπε να τα αγοράσεις, έτσι, κανονικά.
1: Καλά, βέβαια. Ναι,
0: μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι γινόταν χρυσό.
1: Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ούτε η καταδιάνεια να σκεφτώσουν το streaming, ας πούμε.
0: Ούτε καταδιάνεια.
1: Ούτε μπορούσες να βρεις κάτι. Και μάλιστα εγώ θυμάμαι ότι το Woodstock ήταν ένα από τα λίγα άλμπουμ που το έχω αγοράσει 2 φορές, γιατί σκίστηκε το εξώφυλλο από τις πολλές φορές που έπαιζε.
0: Ναι.
1: Αυτό το Dark Side of the Moon, το Pink Floyd, 2 φορές τα έχω αγοράσει.
0: Το εξώφυλλο ήταν, ναι, προβληματικό. Και βέβαια, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 81 ο πρωτοπόρος της ρέγγε μουσικής, ο Bob Marley. Έχουμε πει πολλές φορές για τον άδικο θάνατό του. Ένα τραυματισμό που είχε στο πόδι, γιατί του άρεσε η μπάλα και η θρησκεία του Ρασταφάρ δεν επιτρέπει να επεμβαίνει ούτε με φάρμακο ούτε με τίποτα στο σώμα, οπότε έφυγε από ένα κακοήθες μελάνωμα στα 36 του. Αλλά ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έμαθε τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, πώς το λένε, συντέριαξε τη ρέγγε με τη σκά. Άφησε πίσω το γιο του, ο οποίος είχε πει μια, το Ζίγκι, ο οποίος είπε μια φοβερή ατάκα στην κηδεία του, πάντα ποιητής, και είχε πει ότι τα χρήματα δεν αγοράζουν τη ζωή. Αυτό ήταν η συμβουλή που έδινε ο Bob Marley στα παιδιά του.
1: Και επίσης ένα χαρακτηριστικό είναι ότι αρνήθηκε να συντάξει διαθήκη και να διευθετήσει τα περιουσιακά του στοιχεία. Είχε αποκτήσει 12 παιδιά από 8 διαφορετικές γυναίκες. Το απαγόρευε και αυτό ο Ρασταφαριανισμός.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα λίγο πριν φύγει, είχε καλέσει ένα διάσημο γερμανό γιατρό να τον θεραπεύσει. Όμως δεν κατάφερε, γιατί ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί σε όλα τα ζωτικά του όργανα.
0: Αργάπια,
1: οπότε δεν μπορούσε να το κάνει αυτό.

0: Καλημέρα στο Μαράκι, μας στέλνει και πάλι την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα και στο Βασίλη από την Κρήτη που μας κάνει καζούρα και μας λέει για την ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα χθες και τα λοιπά, που γιορτάζουν, ναι, σεβαστό και όλο αυτό και τα λοιπά. Και η μεγάλη πλάκα εδώ είναι ότι η ΑΕΚ έχει τελευταίο αγώνα, παίζει Φιλαδέλφια, θα κάνει τη μεγάλη φιέστα δηλαδή, και παίζει με τον Ολυμπιακό στον τελευταίο αγώνα, που ο Ολυμπιακός θέλει νίκη. Γιατί θέλει να βγει δεύτερος. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει να γίνει.
1: Πέστα ρε Βασίλη. Πέστα να βγει από μέσα σε ρε Βασίλη.
0: Και κάποιος έγραψε, λέει, θα γίνει κλόν Ολυμπιακός, λες, στη φιέστα της ΑΕΚ. Λοιπόν, είναι λοιπόν 8 λεπτά πριν από τις 8. Πάμε σε προωθητικά μηνύματα. Η νέα γενιά σχεδιάζει το μέλλον με σύμμαχο το AI, ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός STEM 2026, με θέμα από την ανθρώπινη συντεχνητή νοημοσύνη, ολοκληρώθηκε με 2.000 μαθητές να παρουσιάζουν εντυπωσιακές ρομποτικές εφαρμογές. Η Κοσμοτέ Telecom, ως στρατηγικός συνεργάτης της εκπαιδευτικής ρομποτικής, στηρίζει για 12η συνεχόμενη χρονιά την καινοτομία και το ταλέντο των παιδιών.
1: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλο, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Και τα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθρο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες, όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Οι προηγούμενοι νικητές των βραβείων Στέλιος Foundation απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Σινόμπο, Φέρι Χόπερ, Χομπέλισοπ, Πολύ Κουλ και Ρένφλουενς είναι μόνο μερικές από τις επιχειρήσεις που διακριθήκαν. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
2: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
3: Pepper Experience.
2: Harry Styles Live. Ο Pepper 96&6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some Harry Styles to your life.
2: Pepper 96&6.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.

0: με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: Μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις κόλλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
1: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
0: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
2: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
4: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
5: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφι.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
6: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
7: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
3: Οχ!
8: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει.

0: ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι solo. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Back to Black, Amy Winehouse. Πόσο λείπει από την σύγχρονη μουσική η Amy εδώ στον Pepper 96. Αγαπάμε πάρα πολύ τη μουσική. Την αγαπάτε και εσείς πάρα πολύ και είναι το στοιχείο που μας συνδέει όλα αυτά τα χρόνια. Και αν αγαπάς λοιπόν τη μουσική, μπορείς να πεις τώρα τι θες να ακούσεις, να ακούς το ραδιόφωνο. Συμμετέχεις στη μουσική έρευνα της Αθήνας, ακούς τα τραγούδια και λες τη γνώμη σου. Όσο περισσότερο συμμετέχεις, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις 1000 ευρώ. Μπες τώρα στο pepper96.gr και πάρε μέρος στη μουσική έρευνα της Αθήνας. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 8. Είναι το πρωινό Pepper, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Και μια ιστορική στιγμή για την παγκόσμια μουσική σκηνή. Ήταν η 8η Μαΐου, η Παρασκευή δηλαδή, όταν ο Πολ Μακάρνι έδωσε στη δημοσιότητα το κομμάτι Home to Us, το οποίο είναι το πρώτο επίσημο ντουέτο του με τον πρώην συνεργάτη του στους Beatles, τον Ringo Starr. Περιλαμβάνεται λοιπόν το κομμάτι αυτό στον επερχόμενο δίσκο του Πολ Μακάρνι με τίτλο The Boys of Dungeon Lane, που αναμένεται να κυκλοφορήσει 29 Μαΐου. Επιβεβαιώθηκε η είδηση από τον ίδιο τον Μακάρνι στη διάρκεια μιας κλειστής παρουσίασης του άλμπουμ από στα θρυλικά στούντιο Abbey Road. Εκεί αποκάλυψε λοιπόν για πρώτη φορά πως οι φήμες για τη συμμετοχή του Ringo Starr είναι αληθινές. Είχαν συνεργαστεί επανειλημμένα στο παρελθόν, με πιο πρόσφατη τη δημιουργία του τελευταίου τραγουδιού των Beatles, το Now and Then, το 2023, το παίζουμε πάρα πολύ συχνά και εδώ. Είναι η πρώτη φορά που μοιράζονται τα κύρια φωνητικά ως ισότιμο ντουέτο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Ένα βαθιά νοσταλγικό κομμάτι, το Home to Us, που εστιάζει στα πολύ δύσκολα χρόνια της ενηλικίωσής του στο Λίβερπουλ, με στίχους που περιγράφουν τη σκληρή πραγματικότητα των γειτονιών τους, όπως το Dingle, όπου μεγάλωσε ο Ρίγκο. Είναι το νέο άλμπουμ πολύ ισοστρεφές και βάλω το έργο του Πολ Μακάρνι. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο κομμάτι παίζεται πιο πολλά όργανα ο Πολ Μακάρνι και συμμετέχουν στα φωνητικά η Chrissy Hyde των Pretenders και η Σερλίν Σπίτερη των Τέξας. Και όπως είπε και ο Μακάρνι, παίζει και λίγα drums ο Ρίγκο Σταρ.
1: Ναι, τον έβαλε
0: στο συγκεκριμένο.
1: Ο οποίος Ρίγκο παίζει drums, λες και είναι 30χρονος, έτσι. Κανονικά στα 80 τόσα του είναι πάρα πολύ δυνατός. Νομίζω ότι το κάνει αβίαστα, ξέρεις. Είναι πια μέρος του σώματός του, της κίνησής του.
0: Όπως είπε ο Πολ Μακάρνι, ο Ρίγκο πήγε στο στούντιο, έπαιξε λίγο drums. Είπα στον Άντριο ότι πρέπει να γράψουμε, ο Άντριο White δηλαδή, που είναι ο παραγωγός, να γράψουμε τραγούδι για να το στείλουμε. Έτσι το τραγούδι αυτό είναι φτιαγμένο έχοντας κατά νου το Ρίγκο. Αυτό είναι το συγκεκριμένο στοιχείο.
1: Βλέπεις ρε παιδί μου ότι όχι άδικα ότι, που λέμε κάθε τόσο ότι βγαίνουν ιστορίες τους, βγαίνουν τραγούδια τους, βγαίνουν αναμνηστικά τους, γίνονται δημοπρασίες. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο δεν είναι απλά μουσική, ας πούμε. Είναι μια ολόκληρη ιστορία και καθόρισε πάρα πολλές γενιές. Αυτό έχει σήμαση. Βλέπεις ότι ακόμα και τώρα πόσο έχει πέσει το ενδιαφέρον όλου του κόσμου πάνω που έκανε ένα ντουέτο τώρα με τον Ringo Starr. Που είναι
0: οι δύο
1: απομείνατες, έτσι.
0: Ότι βρήκανε κάτι καινούριο, ένα καινούριο στοιχείο. Τόσα πολλά χρόνια μετά, ότι βρήκαν ένα καινούριο στοιχείο να κάνουν φωνητικά μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Ναι, βέβαια, ναι, συνεχώς
0: αυτό, δηλαδή
1: δημιουργούν νέα πράγματα αυτά.
0: Ναι.

0: Και μπορεί αυτό που έγινε meme, αυτό που πήρε μεγάλη διάσταση από την συναυλία του Σαββάτου στο ΆΚΑ να ήταν ο Ζορμπάς, η εκτέλεση του Ζορμπά και του «Δε χωράς πουθενά». Όχι μόνο, πώς το λένε, παικτικά, αλλά το τραγούδισε κιόλας με τσατραπάτρα κοντά πουθενά. Μπορεί λοιπόν αυτό να έγινε πάρα πάρα πολύ γνωστό και να πήρε μεγάλες διαστάσεις. Αυτό που έγινε λιγότερο γνωστό, αλλά είχε μια ιδιαίτερη σημασία για πολλούς ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονται, ήταν η μπλούζα που φόρεσε ο Τζο Ντουπλαντιέ. Είναι το κιθαρίστας των Godzilla, του προηγούμενου συγκροτήματος, που ήταν το δεύτερο σαπόρτε συγκρότημα της βραδιάς, όπου φόρεσε μια μπλούζα της συλλογικότητας Εξαρχείων, η οποία δίνει το σύνθημα «Όχι μετρό» στην πλατεία Εξαρχείων. Οι Godzilla έχουν ξανάρθει στην Ελλάδα, μάλιστα, και είχαν έρθει και το προηγούμενο καλοκαίρι και έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στον κόσμο που το πρόσεξε όταν ήταν στις γιγαντοοθόνες. Βέβαια, πάντοτε, συνήθως πάντοτε, το support συγκρότημα σε αυτές τις μεγάλες συναυλίες πέφτει πάνω στην ώρα που ο κόσμος ακόμα μπαίνει. Οπότε μέχρι να κάτσει να βρει τη θέση του να ησυχάσει, είναι μισή-μισή αυτοί που δίνουν σημασία στον γκρουπ που παίζει και οι υπόλοιποι που ακόμα ψάχνουν τις θέσεις τους. Φόρεσε λοιπόν αυτή την μπλούζα, η οποία έχει το χαρακτηριστικό άγαλμα της πλατείας Εξαρχείων, τον φανοστάτη, που χρόνια αποτελούσε, είναι ένας οριχάλκινος φανοστάτης με τους τρεις έρωτες. Ήταν ένα κλασικό, όσοι έχουμε περάσει πολλά χρόνια από τη βόλτα ή να μένουμε στην πλατεία Εξαρχείων, το θυμόμαστε το χαρακτηριστικό, και είναι το πρώτο άγαλμα το οποίο απομακρύνθηκε αμέσως πριν ακόμα ξεκινήσουν οι εργασίες του μετρό 4, της γραμμής 4 του μετρό. Αυτό λοιπόν έχει γίνει σύνθημα, ο φανοστάτης, σε αυτούς που διαμαρτύρονται για το μετρό στα Εξάρχεια. Και όπως έγραψε λοιπόν η συλλογικότητα σε μία ανάρτησή της, έλεγε... Με συγχωρείτε, λέγεται ότι η συναυλία των Μετάλλικα στο ΆΚΑ θα μείνει στην ιστορία. Μπορεί να ακούστηκαν μέχρι και τρύπες από τις κιθάρες τους, όμως την παράσταση έκλεψε ο Τζο Ντουπλαντιέ, τον Godzilla, όπου εμφανίστηκε στη σκηνή φορώντας την μπλούζα της συνέλευσης «Όχι μετρό» στην πλατεία Εξαρχείων. Ευχαριστούμε, Τζο. Σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι.
1: Νομίζω ότι θα είναι προσωρινή μεταφορά. Θα ξαναμπεί το φανοστάτη. Ήταν ναι, προσωρινή εγκατάσταση.
0: Ναι, μακάρι να ξαναμπεί. Γιατί ήταν όντως σημείο αναφοράς της εποχής. Βλέπουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ότι πολλοί ξένοι καλλιτέχνες, πολύ γενικότερα, ότι είναι, πώς το λένε, υπάρχει ιστορία πίσω, ότι ο κόσμος διαβάζει, μελετάει, ανταποκρίνεται, ανησυχεί. Βλέπεις ότι ζούμε σε μια παγκοσμιοποίηση που τελικά βλέπεις ότι σε νοιάζει ο διπλανός. Όσο καμιά φορά νομίζουμε ότι λέμε, α, ο καθένας είναι για πάρτι του, δεν ξέρουμε τι γίνεται δίπλα, βλέπεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει ενσυναίσθηση και κάτι τέτοια, ξέρεις, το δείχνουν έμπρακτα αυτό.
2: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
15: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
16: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
17: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
18: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
19: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6.
20: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

0: Ένα μπλουζάκι όμως που θα είχε μεγάλη απήχηση στο εξωτερικό αν έβγαινε, είναι ένα μπλουζάκι που θα έλεγε να έχουμε όλοι ξαπλώστρες στα ξενοδοχεία που πηγαίνουμε στην Ελλάδα να κάνουμε τις διακοπές. Λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα την περίπτωση του Ντάβιντ Έγκερντ από τη Γερμανία, ο οποίος έκανε αγωγή σε ξενοδοχείο και στην εταιρεία του, νομίζω, για να διεκδικήσει αποζημίωση, επειδή ξαπλώστρες δίπλα από την πισίνα ήταν μονίμως κρατημένες από πετσέτες. Μια υπόθεση που συζητήθηκε πάρα πολύ και μάλιστα έκανε Daily Mail ολόκληρο αφιέρωμα που μίλησε με τον Ντάβιντ Έγκερντ. Όπως είπε λοιπόν στην εφημερίδα, υπέβαλε τη μήνυση για τα παιδιά του, αναγκάζονταν να ξαπλώνουν στο τσιμέντο δίπλα στην πισίνα, επειδή και οι 400 ξαπλώστρες του ξενοδοχείου είχαν κρατηθεί με πετσέτες. Εργάζεται ως πιλότος ο Έγκερντ και το έχει δει πολλές φορές να αφήνουν τις πετσέτες στις ξαπλώστρες νωρίς το πρωί και στη συνέχεια να επιστρέφουν στο δωμάτιό τους οι επισκέπτες, οι ένικοι, να κοιμούνται ή να πηγαίνουν στην πόλη, τη ΣΚΟ συγκεκριμένα, παρά τις πινακίδες που απαγόρευαν την πρακτική αυτή. Ήταν ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο με περίπου 400 ξαπλώστρες και 400 είχαν πάνω τους πετσέτες, λέει. Οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούσαν πραγματικά τις ξαπλώστρες, πηγαίναν στην πόλη ή επέστρεφαν, λέει, στο δωμάτιό τους και κοιμόντουσαν. Μερικοί έλειπαν, λέει, μέχρι το μεσημέρι. Αν επέστρεφαν αργότερα, πάλι δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα, γιατί πάλι ήταν κρατημένη, την άφηνε μέχρι το βράδυ και πήγαινε το βράδυ και ξανά έπαιρνε την.
1: Εξοργιστικό είναι αυτό, έτσι. Και να έχει πληρώσει και τόσα λεφτά, αυτό είναι ιστορία.
0: Αν και υπήρχαν πινακίδες στα γερμανικά και στα αγγλικά που έλεγαν ότι απαγορεύεται η κράτηση ξαπλώστρες. Είπε ότι προσέφυγε στη δικαιοσύνη, γιατί και το ξενοδοχείο και ο ταξιδιωτικός πράκτορας αρνήθηκαν να λάβουν μέτρα για αυτή τη συμπεριφορά, αγνώρισαν τα παράπονά του και είπε ότι και ο ίδιος στο παρελθόν είχε κάνει το ίδιο και είπε ότι οι γονείς δεν έχουν άλλη επιλογή, λέει, γιατί πρέπει να είμαι κοντά στην πισίνα να βλέπω τα παιδιά μου.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή να είμαι στο τσιμέντο 20 μέτρα μακριά και να μην βλέπω τι γίνεται. Είναι, λέει, υπάρχει ολόκληρος χαρακτηρισμός, λέγεται πόλεμος πετσέτας ή Handtakridge στα γερμανικά. Είναι φαινόμενο, λέει, στα All Inclusive. Και μάλιστα πήρε αποζημίωση 900 ευρώ. Δεν πήρε τίποτα. Αλλά λέει: δεν αλλάζω τη ζωή μου τα λεφτά αυτά που πήρε. Αλλά αν χιλιάδες παραθεριστές αρχίσουν να μηνύουν εταιρείες, το κόστος φτάσει στα εκατομμύρια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και είναι
1: κάτι
0: που δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Μαγιόρκα, Ιταλία, Γαλλία. Είναι παντού, λέει, αυτό συμβαίνει με την ξαπλώστρα.
1: Ναι, βέβαια. Για να μην λέμε, ας πούμε, ότι ελληνικό φαινόμενο.
0: Όχι, δεν είναι μόνο στην
1: Ελλάδα. Ο Έλληνας κάνει καβάτσα. Βλέπεις και του Γερμανούς, ας πούμε, που υποτίθεται ότι είναι τυπική σε όλα. Βλέπεις ότι πολλοί το κάνουν αυτό.
0: Όχι, μα υπάρχει και δική τέτοια δική φράση. Handtakridge.
1: Σωστό. Ναι. Εγώ λέω να βάλουν Θοδωρή AI. Μόνο με το AI θα λυθεί αυτή η ιστορία. Να περάσουμε λοιπόν σε προωθητικό μήνυμα, διότι η νέα γενιά σχεδιάζει.
0: Τα ξενοδοχεία ή επισκέπτες.
1: Τα ξενοδοχεία για να μην έχουν δυσαρεστημένους επισκέπτες. Κατάλαβες. Είναι λοιπόν η νέα γενιά που σχεδιάζει το μέλλον με σύμμαχο το AI. Πανελλήνιος διαγωνισμός STEM 2026 με θέμα Από την ανθρώπινη στην τεχνητή νοημοσύνη ολοκληρώθηκε με 2.000 μαθητές να παρουσιάζουν εντυπωσιακές ρομποτικές εφαρμογές. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ, ο στρατηγικός συνεργάτης εκπαιδευτικής ρομποτικής, στηρίζει για το 10η συνεχόμενη χρονιά την καινοτομία και το ταλέντο των παιδιών.

Έχουμε μπει λοιπόν σε μια πάρα πολύ ωραία εβδομάδα. Όχι μόνο γιατί είμαστε στα μέσα του Μάη, όχι μόνο γιατί ο καιρός πλέον δείχνει να έχει αφήσει πίσω τον όποιο χειμώνα περάσαμε και δείχνει να είναι καλοκαιρινός και ηλιόλουστος.

και πάρα πολύ όμορφος. Είμαστε στη βδομάδα που έχουμε Δευτέρα, σήμερα Θεοδοσία Τσάτσου στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, Παρασκευή, κλήρωση Pepper Experience Harry Styles. Δηλαδή, τι άλλο θέλουμε και θέλετε. Να τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα σήμερα και περιμένουμε και με πολύ μεγάλη χαρά να σας δούμε στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, διότι αυτό το Pepper Church Session με τη Θεοδοσία Τσάτσου κρύβει πάρα πολλά. Κρύβει μια Θεοδοσία από τα 90's μέχρι σήμερα, από τους μπλε μέχρι την προσωπική της καριέρα, με συνεργασίες, με αγάπη για μουσική, με πολύ μεγάλη γκάμα μουσικής. Μπορείτε να το καταλάβετε από τα τραγούδια της, με τι έχει ασχοληθεί και το τι έχει κυκλοφορήσει. Εν πάση περιπτώσει, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Απόψε το βράδυ, 8.30 ώρα ακριβώς, να είστε εκεί στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου και αν δεν έχετε προλάβει να πάρετε πρόσκληση, προλαβαίνετε για λίγο ακόμα στο paper966.gr να μπείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και στο τέλος εκπομπής να γίνει κλήρωση και να ξέρετε ότι θα ενημερωθείτε με mail για το να σας περιμένουμε εκεί στο Pepper Church Session.

0: Αυτόν τον καιρό για κάποιο λόγο βγαίνουν πάρα πολλές σειρές και είτε σειρές οι οποίες επανέρχονται μετά από πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει σειρά η οποία έκανε τον πρώτο της κύκλο το 2020 και τώρα κάνει το 2026 το δεύτερο κύκλο της. Υπάρχουν καινούργιες σειρές, υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες ιδέες, όπως για παράδειγμα και ορισμένα πολύ τολμηρά εγχειρήματα. Όπως για παράδειγμα η μίνι σειρά 8 επεισοδιών Το Σπίτι των Πνευμάτων, που είναι φυσικά μια διασκευή του διάσημου μυθιστορήματος της Ιζαμπέλ Αλιέντε, το οποίο προβάλλεται στο Amazon. Η σειρά επιχειρεί να μεταφέρει στην οθόνη αυτό το πολυεπίπεδο σύμπαν του έργου, ξεδιπλώνει την ιστορία πολλών γενιών της οικογένειας Τρουέμπα. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο ξέρετε γιατί μιλάμε, με κεντρική φιγούρα τον πατριάρχη, τον Εστεμπάν Τρουέμπα. Είναι η πρώτη φορά που η ιστορία παρουσιάζεται στα ισπανικά, με γυρίσματα στη Χιλή, και μίλησε η ίδια η Αλιέντε στην Αλεξάνδρα Σκαράκη και της είπε ότι τρεις χιλιανοί σκηνοθέτες καταλαβαίνουν τη χώρα. Και ο παππούς μου λέει που ενέπνευσε τον Εστεμπάν ήταν έτοιμος άνθρωπος. Δεν είχα την πρόθεση ο χαρακτήρας να γίνει κακός. Πήρε τον έλεγχο παρά τη θέλησή μου. Έχει μεταφραστεί το μυθιστόρημα σε 42 γλώσσες. Το 1993 μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Μπίλε Άουγκοστ. Και μάλιστα λέει η ταινία, η Αλιέντε, ότι η ταινία ήταν καλή, αλλά δεν είχε σχεδόν καθόλου λατινοαμερικανικό χρώμα και σίγουρα η γιαγιά μου δεν έμοιαζε με τη Μέριλ Στρίπ, που είναι πρωταγωνίστρια της ταινίας. Μίλησε για το σύμπαν της εποχής, το 81 που γράφτηκε το βιβλίο, ήταν οι πιο πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής είχαν δικτατορία. Τα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε, αλλά η πατριαρχία, ο ανδρικός σοβινισμός, η βία κατά των γυναικών, η ανισότητα, η διαφθορά και η φτώχεια εξακολουθούν να υπάρχουν. Οπότε η σειρά είναι με την έγκριση της ίδιας της Αλιέντε. Έχει ανέβει στο Amazon και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή το συγκεκριμένο, γιατί εντάξει, είναι και δεν είναι και εύκολο τώρα να κάνεις σειρά ένα μυθιστόρημα της Αλιέντε και να τον κρίνει και η ίδια.
1: Ναι, έτσι, ναι, βέβαια. Ναι, θέλει. Είναι όπως αυτό που λέμε με τα βιβλία και τις ταινίες. Που συνήθως λένε όλα, σαν το βιβλίο δεν είναι. Βέβαια. Είναι δύσκολο πράγμα.
0: Και τη ρώτησαν αν θα έγραφε το βιβλίο σήμερα τι θα έκανε. Θα έλεγε θα μαλάκωνα τον Εστεμπάν. Ναι. Αλλά δεν θα μπορούσε να το ξαναγράψει το βιβλίο. Λέει μέσα από μια νεαρή ύπαρξη, λέει, μου έδωσε φωνή και σκοπό.

0: αυτό να ξαναφέρνεις στις οθόνες ή στην μουσική οπουδήποτε ένα παλιό σου έργο ξανά αποκατεστημένο με καινούργια τεχνολογία, remastered, έχει δύο οπτικές. Πρώτον, ότι σου ξαναφέρνει στο θυμικό, ας πούμε, αυτό που είχε ζήσει την πρώτη φορά, και δεύτερον, ότι πώς μπορείς να καταφέρεις με τη νέα τεχνολογία να το φέρεις αυτό το πράγμα στην πραγματικότητα.
1: Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, δηλαδή, να μεταφέρεις είτε στη μικρή είτε στη μεγάλη οθόνη ένα βιβλίο. Είναι κάτι το οποίο, δηλαδή, μπορεί να σου βγει, ας πούμε, και σε μια παταγώδη αποτυχία, ναι, αλλά μπορεί να είναι και ένα εξαιρετικό αριστούργημα, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μάλλον μόνο οι αναγνώστες μπορούν να πούνε ότι είναι μια καλή ταινία ή μια καλή σειρά.
0: Ναι, είναι πολύ μεγάλο ρίσκο. Τώρα θα μιλήσουμε για το ηλέκτρωμα των Daft Punk που έκλεισε 2 δεκαετίες από τότε που το είχαν κυκλοφορήσει, που ήταν ιστορία 2 ρομπότ που διασχίζανε την Έλμο και ήθελαν μέσα από πολλές δυσκολίες να γίνουν άνθρωποι. Έτσι λοιπόν θα το παρουσιάσουν τώρα στο φεστιβάλ Tribeca της Νέας Υόρκης, η Daft Punk, αποκατεστημένο σε 4K έκδοση. Σκέψου, η αρχική ταινία ήταν κανονική ταινία, 35 χιλιοστών, και τώρα θα το παρουσιάσουν σε 4K remaster έκδοση. Και δείχνει τις εικόνες πραγματικά πώς μπορεί να βελτιωθεί ο κινηματογράφος και πώς μπορεί η σύγχρονη μόδα να επηρεάσει την παλιά μουσική, την παλιά τεχνική, τον παλιό κινηματογράφο, γενικότερα τις τέχνες. Το κάνουν αυτό οι Daft Punk, πάντα πειραματίζονται και τους αρέσει πάρα πολύ να παίζουν με τις καινούργιες τεχνολογίες. Και μένει λοιπόν να δούμε πώς θα είναι αποκατεστημένο το ηλέκτρο με αυτό το αριστούργημα που έχει κλείσει τώρα πλέον 2 δεκαετίες. Να το δούμε πώς είναι στη νέα βερσιόν στην φετινή του, το 2026. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις 9. Είναι το πρωινό Πέπερ, ο Θοδωρής Μαμακάρης, ο Τάκης Γιαννούζος. Να περάσουμε λοιπόν σε προωθητικά μηνύματα, διότι όταν κάθεσαι να δεις κάτι, μια ταινία όπως λέμε, θες και κάτι να παραγγείλεις. Το Box Delivery App λοιπόν, εκεί είναι και τα σπάει. Τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε παραγγελία που τα κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Πιο κερδισμένος δεν γίνεται.
1: Και μην μπερδεύεις από το όνομα, το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
2: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
3: Pepper Experience.
2: Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some Harry Styles to your life. Pepper. 96.6.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
9: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
10: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
9: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
10: Φυσικά, BioClima.
11: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
12: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
13: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

Πάντως δεν χρειάζεται να πείτε yes to heaven που λέει η Lana Del Rey. Απλά μια καλή ευχή να κάνετε, ένα fingers crossed που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι, και να πείτε αχ μακάρι να είμαι εγώ νικητής, να πάω να ταξιδέψω στο Wembley να δω τον Harry Styles και την παρέα του σε αυτή την φοβερή εμπειρία. Pepper Experience λοιπόν, και οι μέρες πλησιάζουν. Έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής σήμερα ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Πιο τελική δεν γίνεται. Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου εδώ στο πρωινό μας θα γίνει η μεγάλη κλήρωση. Μέχρι τότε όμως μπορείτε ακόμα να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό για να κληρωθείτε. Μήπως είστε εσείς ο νικητής ή η νικήτρια που θα ταξιδέψετε 4 μέρες μαζί με ένα άλλο άτομο της αρεσκίας σας, με όλα τα έξοδα πληρωμένα φυσικά από το Βλασόπουλος Travel, για να δείτε live στο Wembley τον Harry Styles, τον μοναδικό Harry Styles, την Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τι πρέπει να κάνετε? Καταρχάς το νου σας, Δευτέρα με Κυριακή, κάθε μέρα δηλαδή, από τις 6 το πρωί και κάθε 2 ώρες, 6, 8, 10, 12 το μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα, να έχετε το νου σας εδώ, στο Pepper 96,6, να ακούσετε το Pepper Password. Μόλις το ακούσετε, μπαίνετε στο site μας, pepper966.gr, συμπληρώνετε ό,τι σας ζητηθεί και το Pepper Password φυσικά, και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, 15 του μηνός, εδώ, να γίνει η κλήρωση στο πρωινό Pepper.

0: Λέγαμε προηγουμένως για τον Γερμανό, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα και δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα για τα παιδιά του σε ξενοδοχείο. Είναι πολλά τα ζητήματα με τον τουρισμό, και επειδή γίνεται κάθε χρόνο η συζήτηση και τώρα πλησιάζει η εποχή, όταν με φτάνει το 30 για το Μάιο, στο μυαλό μας είναι το καλοκαίρι και μιλάμε όλο για αύξηση της ζήτησης, για αφίξεις, για έσοδα κτλ. Που είναι σημαντικά όμως όλα αυτά, αλλά δεν είναι αρκετά. Γιατί αν θέλουμε να μιλήσουμε για τον ποιοτικό τουρισμό, πρέπει να μιλήσουμε και για λειτουργικούς προορισμούς, για υποδομές που αντέχουν στην πίεση, για την διαχείριση των ροών, για καθαρούς κανόνες στη βραχυχρόνια μίσθωση και για τη φέρουσα ικανότητα ως εργαλείο πολιτικής. Δηλαδή μια περιοχή η οποία δέχεται τουρίστες να έχει επάρκεια σε νερό, ενέργεια, διαχείριση απορριμμάτων, θέματα υγείας, προσβασιμότητα, που είναι πράγματα τα οποία τα ζουν οι πολίτες καθημερινά των περιοχών. Όταν έρχονται όμως και παραπάνω τουρίστες, αυτά τα πράγματα γιγαντώνονται. Προσπαθήσουν να δώσουν μια λύση από την πολιτεία. Σήμερα παρουσιάζουν το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, που μπαίνει ως όρος η έννοια της φέρουσας ικανότητας, δηλαδή ότι μεγάλης κλίμακας τουριστικές επενδύσεις πρέπει να τεκμηριώνουν ότι τοπικές υποδομές, οι φυσικοί πόροι και οι οικισμοί μπορούν να αντέξουν την επιβάρυνση που προκαλεί η ανάπτυξή τους. Αυτά είναι ζητήματα που αντιμετωπίζουν σε πάρα πολλές χώρες και μιλάμε για τον υπερτουρισμό. Δεν ξέρω αν θυμάστε την φωτογραφία που υπήρχε στη Σαντορίνη με τους χιλιάδες τουρίστες που ήταν στους δρόμους και ήταν ένας πάνω στον άλλον,
1: ναι,
0: και
1: είχε
0: έρθει ένα κρουαζερόπλοιο. Αυτή είναι η φέρουσα ικανότητα. Όχι, δεν λέω τώρα φέρουσα ικανότητα στατικά. Είναι η φέρουσα ικανότητα αν η κοινωνία τοπική μπορεί να αντέξει
1: πρακτικά,
0: τόσους πολλούς τουρίστες. Mm. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει ένας μεγάλος σχεδιασμός και να μπορέσει να τα αποκριθεί. Ένα νησί όμως το οποίο τα τελευταία χρόνια είναι στην κορυφή των προτιμήσεων των ταξιδιωτών και καθορίζει και τη συνολική πορεία του ελληνικού τουρισμού και το ανέδειξαν τα νέα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων, είναι η Κρήτη. Είναι η Κρήτη η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Έχει την μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτα μεγέθη μεταξύ των περιφερειακών προορισμών και είναι βέβαια ένα νησί το οποίο έχει φέρει σε ικανότητα, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να αντέξει τόσους πολλούς τουρίστες. Χαρακτηριστικό είναι ότι το Ηράκλειο, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, συγκεντρώνει το 15% περίπου των διεθνών αφήξεων της χώρας μετά την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Είναι πρώτη Αθήνα και μετά είναι το Ηράκλειο σε αφήξεις.
1: Ενώ θα περίμενες, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, έτσι, δηλαδή, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη. Έτσι.
0: Ενώ τα Χανιά έχουν περίπου 1,6 εκατομμύρια αφήξεις. Έχει μεγάλο μερίδιο η Κρήτη της τουριστικής κίνησης και είναι κάτι το οποίο φαίνεται και είναι ένα νησί το οποίο αντέχει τον τουρισμό. Αντίθετα, τα άλλα νησιά, τα οποία είναι μικρότερα και τα οποία πηγαίνουν χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο. Γι' αυτό ακούμε, ας πούμε, πρόβλημα στο τοπικό ιατρείο, πρόβλημα με το νερό, πρόβλημα με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ναι. Αυτά τώρα.
1: Συνωστισμός στους δρόμους.
0: Στους δρόμους. Ναι.
1: Και πάλι και η Κρήτη, πώς θα αντέξει.
0: Δρόμοι.
1: Έτσι, ναι. Και πάλι και το Ηράκλειο και η Κρήτη, πώς θα αντέξει πια.
0: Εντάξει, δηλαδή. Κρήτη είναι ένα μεγάλο νησί που προς το παρόν φαίνεται να αντέχει.
1: Ναι.
2: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Add some pepper to your life. Pepper 966. Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τσάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
4: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο.

0: Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Κότα έκανε τη σως. Ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
2: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
3: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
4: Δεν ξέρω!
3: Γιατί τραγουδάς?
4: Δεν το ελέγχω!
5: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
6: Γεια σας, Peppers. Είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, σας περιμένω στο Pepper Church Session, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
7: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions. Δευτέρα, 11 Μαΐου, στις 8.30 το βράδυ, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.

0: Λέγαμε προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής πόσο σοκαριστικά είναι μερικά σαν σήμερα, γιατί τα σήμερα έχουν ιστορικά γεγονότα, έχουν γεννήσεις, έχουν θανάτους και είναι ωραίο να διαβάζει ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάνος Χατζηδάκης, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Όσκαρ Ουάιλντ, σαν σήμερα αυτό, σαν σήμερα το άλλο. Αλλά όταν βλέπεις, ας πούμε, το σημερινό σαν σήμερα και που είναι και πολύ πρόσφατο, ότι σαν σήμερα έγινε η δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο στα Γλυκά Νερά, μια ιστορία του 21, είναι σοκαριστικό να βλέπεις και είναι σοκαριστικό όταν αντιλαμβάνεσαι ότι πολλές φορές σχεδόν, μην είμαστε ισοπεδωτικοί, σχεδόν τίποτα δεν έχει αλλάξει σε κακοποιητικές συμπεριφορές ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να εκδικηθούν ή θεωρούν κυρίως άντρες κτήμα τους τις γυναίκες.
1: Ναι, στο Ηράκλειο τι έγινε με την κοπέλα.
0: Στο Ηράκλειο. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Ναι. Δυστυχώς ναι. Βλέπουμε πάρα πολύ συχνά ξανά τέτοια φαινόμενα. Υπάρχει μία οργάνωση στην Ολλανδία, η οποία λέγεται, δεν θα την προφέρω και σωστά γιατί είναι πολύ δύσκολη η Ολλανδική προφορά, Speed Van Tattoo, η οποία μοιράζεται ιστορίες γυναικών που έχουν υποστεί ψυχολογική και κακοποιητική συμπεριφορά, βία και συμπεριφορά. Το δυσάρεστο σε αυτή την ιστορία, το αποκρουστικό έως ανατριχιαστικό, είναι η κοπέλα, η οποία, η Joke, η οποία είναι με μια σπαρακτική ιστορία και είναι η γυναίκα η οποία ηγείται αυτής της οργάνωσης. Αν την δείτε θα καταλάβετε, έχει περισσότερο από 250 τατουάζ πάνω στο πρόσωπό της, όλα από τον κακοποιητή σύντροφός της, τα οποία γράφουν «Είσαι ιδιοκτησία του Hans». Hans ήταν ο κακοποιητής της. Της έχει κάνει τατουάζ, δεν μιλάμε για πλάτη, σώμα, μπροστά, κοιλιά, χέρια, πόδια, λαιμό, πρόσωπο. Δεν υπάρχει μέρος του σώματός της που να είναι χωρίς τατουάζ, τα οποία όλα λένε με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετική γραφή, ιδιοκτησία του Hans. Καταλαβαίνετε τι κακοποιητική συμπεριφορά, τι φόβο, τι ταπείνιση, τι εξαναγκασμό είχε περάσει σε αυτή την καταστροφική σχέση η γυναίκα, αλλά πήρε δύναμη, πήρε κουράγιο, βγήκε, ξεκίνησε. Καταρχάς ξεκίνησε να τα σβήνει απ' έξω εξωτερικά και μετά προσπαθεί ψυχολογικά να τα σβήσει και εσωτερικά και είπε, έλεγε η γυναίκα, ότι από την καρδιά σου και από το δέρμα σου μπορούμε να βοηθήσουμε πολλές γυναίκες. Αν κατάφερα να το κάνω εγώ, μπορούμε να το κάνουμε όλες.
1: Επίσης όμως το πρόβλημα της είναι όταν είναι οι επιθέσεις προκαλούν θάνατο, δηλαδή είναι θανατηφόρες οι επιθέσεις. Τώρα στο Ηράκλειο, επειδή το αναφέραμε και δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κόσμος, είναι η υπόθεση της 28χρονης μητέρας τριών παιδιών που εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη το Σάββατο. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και ο σύζυγός της ήδη συνελήφθη και διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Εξετάζουν οι αρχές όλα τα δεδομένα από τροχαίο ατύχημα έως κακόβουλη ενέργεια. Και μάλιστα υπάρχουν και μαρτυρίες συγγενών και ενός από τα παιδιά της οικογένειας. Δηλαδή είναι μια υπόθεση που ακόμα δεν έχει διελευκανθεί πλήρως, αλλά είναι πολύ κοντά στη διελεύκανση. Και είναι άλλο ένα κρούσμα όλο αυτό το πράγματος, το οποίο το συζητάμε τόσο καιρό εδώ πέρα και βλέπεις ότι δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, ένας τρόπος να σταματήσει αυτό ή να υπάρξει μια ανάσχεση αυτού του πράγματος. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Είναι πραγματικά τρομακτικό.
0: Ναι.
1: Είναι τρομακτικό. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, να μπορείς να πεις κάτι εσύ που μπορεί να το αντιληφθείς, να το καταγγείλεις κάπου και ή να μπορείς να βοηθήσεις. Είναι ένας τρόπος.
0: Ναι. Ο τρόπος είναι να μάθουμε ως κοινωνία να συμπεριφερόμαστε ανθρώπινα, να μην θεωρούμε κανένα ιδιοκτησία μας. Δηλαδή να γίνει
1: αυτό, ναι, σωστά,
0: παιδί
1: αυτό,
0: από μικρή, από τα παιδιά, από τα σπίτια, από τα σχολεία.
1: Από εκεί ξεκινάνε όλοι. Και αν υπήρχε όλο αυτό το πράγμα στο μυαλό μας, δεν υπήρχαν φόνοι, δεν υπήρχαν τίποτα. Δεν υπήρχαν βίαιες συμπεριφορές, δεν υπήρχε τίποτα. Όμως δυστυχώς υπάρχει στα μυαλά κάποιοι.
0: Υπάρχει
1: και αυτό το πράγμα, βλέπεις ότι πόσο μοιραίο μπορεί να αποβεί.

0: Είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 10. Την καλημέρα μας στον Κοσμά που λέει ότι ήμουν στο live της Οδοσίας Τσάτσου το 1997 στην Αλμύρα Καβάλας, όπου τραγούδησε το What's Up, το τραγούδι αυτό των Four Non Blonde, και η Θεοδοσία το ερμήνευσε καταπληκτικά. Επειδή ρωτάς, είναι ακόμα ανοιχτή η φόρμα συμμετοχής. Μπορείς να στείλεις στο paper966.gr να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής εκεί και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Σήμερα είναι η Θεοδοσία Τσάτσου, το βράδυ στις 8.30 στην Αγγλικανική Εκκλησία. Ένα ακόμα πάρα πολύ ωραίο paper church session. Λοιπόν, βγήκε ο Ομπάμα σε μια εκπομπή στο Late Night Show με τον Στίβεν Κόλμπερτ και τον ρώτησε ο Κόλμπερτ για τους εξωγήινους και τα UFO, και ξεκαθάρισε ο Ομπάμα πως δεν υπάρχει καμία αποδεδειγμένη επαφή με εξωγήινες ζωές. Αν υπήρχαν εξωγήινοι διαστημόπλοια, λέει, υπό τον έλεγχο της Αμερικανικής κυβέρνησης, κάποιος θα είχε βγάλει μια selfie και θα την είχε στείλει, λέει, στην κοπέλα του, λέει ο Ομπάμα. Όμως ο Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει στους εξωγήινους και μάλιστα αποχαρακτήρισε αρχεία για UFO, έδωσε πληροφορίες για τα UFO, και η είδηση εδώ είναι ότι υπάρχουν δύο περιστατικά που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα. Το ένα είναι το 2023, 1η Οκτωβρίου, και το άλλο είναι τον Ιανουάριο του 2024. Δεν λένε τα σημεία που έχουν καταγραφεί, αλλά είναι βίντεο που μπορείτε να τα βρείτε, αυτά τα βίντεο, που λένε, ας πούμε, ότι υπάρχει μια περίεργη κίνηση στον αέρα από αμερικανικά αεροσκάφη. Το είδαν αυτό, που μπορεί να έχουν σχέση με UFO. Άρα λοιπόν, και δεν είναι το 80, το 70 που υπήρχε,
1: ναι,
0: ο Μπαλάνος,
1: ναι,
0: τότε,
1: ναι, ναι,
0: που υπήρχαν και όλοι αυτοί.
1: Και νομίζω ότι είναι και τρίτο, νομίζω ότι είναι και το Σεπτέμβριο του 23. Ένα γραμμικό, λέει, αντικείμενο με έντονο φως, ορατό για 5-10 δευτερόλεπτα. Ναι. Και είναι τωρινά αυτά, έτσι.
0: Τα δύο βίντεο που έχουν αναδημοσιοποιήσει είναι το ένα 1 Οκτωβρίου του 23 και το άλλο είναι τον Ιανουάριο του 24. Αυτά που έδωσε το Πεντάγωνο. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα, τα οποία, εντάξει, τα δίνουν άλλοι, τα δίνουν οι Ρώσοι ενδεχομένως.

0: Ένα από τα ευχάριστα πράγματα της εποχής είναι όταν μαθαίνεις ότι, ας πούμε, το AI χρησιμεύει για καλό σκοπό και όχι για κακό, διότι πάντοτε μια καινούρια τέτοια ανακάλυψη συνήθως μας πνίγει με τις κακές της επιρροές και χάνουμε την ουσία. Για ποιο λόγο?
1: Ναι, είναι σε πολλά χρησιμοποιείται για καλό σκοπό.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι.
1: Μη σου πω τα περισσότερα.
0: Γι' αυτό λέω ότι καλό είναι να αναδεικνύονται. Έτσι λοιπόν, οι Ιαπωνέζοι, οι οποίοι είναι γατάκια σε αυτά, έχουν ένα άθλημα το οποίο είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Σε αυτούς, όχι όμως στον υπόλοιπο κόσμο. Είναι η ξυφασκία. Και η ξυφασκία δεν είναι. Γνωστό είναι ότι δεν είναι διαδεδομένη, δεν είναι και εύκολο να την παρακολουθήσεις, δεν έχει VAR, δεν έχει τέτοια πράγματα, δεν έχει τη δημοτικότητα άλλων αθλημάτων όπως το ποδόσφαιρο, ας πούμε, το μπάσκετ.
1: Αλλά έχει αυτό το σύστημα που βλέπεις τα σημεία που σου χτυπάει.
0: Έχει να κάνει λοιπόν τώρα με την AI ένα καινούργιο οπτικό υπερθέαμα, το οποίο πραγματικά είναι υπερθέαμα. Έχουν γεμίσει με τη βοήθεια πολλών καμερών, πάρα πολλές κάμερες υψηλής ταχύτητας, έχουν καταγράφουν live την κίνηση του ξύφους που κρατούν οι αθλητές και καταγράφει με ακρίβεια που εικονίζονται οι φωτεινές τροχές. Έτσι λοιπόν, πίσω από κάθε ξύφος, το τελείωμα του ξύφους, ο ένας χρωματίζεται με κόκκινο, ο άλλος με πράσινο.
1: Star Wars.
0: Οπότε, ναι, ακριβώς. Οπότε οποιαδήποτε Darth κίνηση Vader. Κάνει είναι. Πώς βλέπεις το τσίρκο, ρε παιδί μου, κάποιοι οι cheerleaders που κρατάνε ένα ξύλο και έχει ένα, μια κορδέλα και τη γυρίζουν γύρω-γύρω. Ναι, ναι. Φανταστείτε λοιπόν όλη την κίνηση του ξύφους, είτε χτυπάει, είτε περνάει πάνω από τον αντίπαλο, είτε από δίπλα κτλ. Να καταγράφεται με αυτό το φωτισμό και να μπορείς να βλέπεις και να κατανοείς το άθλημα. Πολύ πιο εύκολα. Είναι και εντυπωσιακό.
1: Νομίζω ότι πολύ μπερδεύεσαι.
0: Είναι και
1: έτσι.
0: Κατανοητό.
1: Όταν, ας πούμε, βλέπεις όλα αυτά.
0: Όχι, δεν μπερδεύεσαι. Ναι. Δύο είναι, κοίτα. Δύο χρώματα είναι, το κόκκινο και το πράσινο. Βλέπεις. Οπότε είναι ξεκάθαρο. Ναι. Ποιος ναι, χτυπάει ποιον.
1: Αν δεν ξέρεις, ας πούμε, τους κανόνες της ξεφασκίας. Το βασικό είναι, εντάξει. Τώρα, να το βλέπεις ως σόου είναι άλλο. Να πεις, τι ωραίο βίντεο, ας πούμε. Το να καταλαβαίνεις και τους όρους ξεφασκίας είναι κάτι διαφορετικό, ας πούμε.
0: Βοηθάει πάντως.
1: Γίνεται πιο θεαματικό. Εντάξει.

0: ξυφασκίνια που το λέγαμε είναι, πώς μου λέγε ένας φίλος που ασχολείται, είναι από τα πιο δίκαια και ασφαλή αθλήματα. Πέρα από τους πολύ συγκεκριμένους κανόνες και την επίβλεψη των διαιτητών, είναι και ηλεκτρονική καταγραφή. Ήδη υπάρχει, ας πούμε, η τεχνολογία μέσα που καταγράφει τα χτυπήματα ηλεκτρονικά. Και βέβαια υπάρχει και ευγενής άμυλα μεταξύ των παικτών, γιατί βασίζεται στην υποσύνη. Game of Thrones και όλα αυτά. Βέβαια, στο Game of Thrones δεν υπήρχε καμία υποσύνη, αλλά τέλος πάντων.
1: Θα μπορούσε όμως.
0: Λοιπόν,
1: θα μπορούσε να υπάρξει.
0: Λοιπόν, πάμε σε προωθητικά μηνύματα. Ανοίγεις παράθυρα για να μπει άλλες και τελικά μπαίνει όλη η γύρη και η σκόνη μέσα στο σπίτι. Να σκέφτεστε καθαρισμό σε στρώματα και καναπέδες. Να σας πούμε ότι στο 11888 για όλα μπορείτε να βρείτε πλήρη οικολογικό καθαρισμό και απολύμανση σε καναπέδες και στρώματα από 25 ευρώ. Ασφαλή για οικογένεια και κατοικίδια. Κλείνεις online ραντεβού σε 2 μόνες λεπτά. Βλέπεις, αξιολογήσεις και νιώθεις σιγουριά για την επιλογή σου. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις προσφορές του μήνα. Κλείσε το ραντεβού σου με τους επαγγελματίες που όλο να βάλεις και θα μας θυμηθείς. Είναι σαν να έχεις ένα προσωπικό βοηθό για ό,τι χρειαστείς.
1: Και κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεσαι μόνο φυσικό αέριο. Όχι, έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 181133.
0: Λοιπόν, φεύγουμε σιγά σιγά. Να έχετε μια πάρα πολύ ωραία μέρα, να έχετε μια πάρα πολύ ωραία εβδομάδα. Θερμοκρασίες πάνω από 30 και κυρίως 23 και 24 το βράδυ, έτσι γύρω σε 9-10 για ωραίες βολτούλες. Έχουμε σήμερα το Pepper Church Session 8.30 στην Αγγλικανική Εκκλησία με Θεοδοσία Τσάτσου και φυσικά έχουμε την Παρασκευή, τη μεγάλη κλήρωση. Μπήκαμε στην αντίστροφη μέτρηση για το Pepper Experience και το Harry Styles στο Λονδίνο. Στις 10 ακριβώς θα ακούσετε το Pepper Password από την Ελένη Κολοκοτρώνη, η οποία είναι ήδη εδώ και θα είναι μαζί μας από τις 10 και μετά. Εμείς θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο το πρωί στις 6 πρωινό Pepper, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μαμβακάρης.
1: Καλή σας μέρα λοιπόν, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
3: Pepper Experience.
2: Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some Harry Styles to your life.
2: Pepper 96.6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lambers.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμπά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κυλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
4: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
5: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι διαβατήριο. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
4: Pepper Experience.
5: Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Έτσι, έτσι. Πάμε να ξεκινήσουμε καλοκαιρινά. Να σας πούμε καλή εβδομάδα. Pepper 96 και 6, ακριβώς 11 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σας, Peppers. Ξεπεράσαμε τη σκόνη. Βασικά, το Σαββατοκύριακο πέρασε. Ήταν ένας εξαιρετικός συνδυασμός εποχικής αλλεργίας, που έτσι κι αλλιώς με την παθαίνεις, οι περισσότεροι τουλάχιστον, μαζί με σκόνη. Όλο τέλειο. Όλη η Αθήνα ήταν με μάτια κόκκινα, σαν είχαμε χωρίσει όλοι μαζί παρέα, και πάρα πολλά χαρτομάντιλα. Σήμερα πολύ καλύτερα τα πράγματα. 23 βαθμούς έχουμε. Στο τέλος της εβδομάδας, Παρασκευή, έχουμε την κλήρωση για το Pepper Experience. Έφτασε, Peppers. Έφτασε αυτή η στιγμή που θα μάθουμε πλέον ποιος θα φύγει να πάει να απολαύσει Harry Styles στο Λονδίνο live στο Wembley. Μόλις ακούστηκε και το καινούριο Pepper Password, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Και Peppers, ξεκινάμε.

0: Εν τω μεταξύ, τώρα ερώτηση κρίσεως. Οριακά δεν, μάλλον δεν είναι ερώτηση κρίσεως. Καλοκαιρινά έχετε κατεβάσει? Εμείς κάναμε έτσι μια φανταστική προσπάθεια την Πρωτομαγιά. Κατεβάσαμε καλοκαιρινά, αλλά κάναμε τον τέλειο κόμπο, τον τέλειο συνδυασμό. Δεν ανεβάσαμε χειμωνιάτικα. Αυτό το έχουμε ξανακάνει. Ήταν έτσι πρώτο πείραμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μέσα στην ντουλάπα υπάρχουν όλες οι εποχές. Θέλουμε μια μέρα άδεια για να τα φτιάξουμε όλα αυτά. Πέπερ 6 και 6. Ένα προθετικό μήνυμα να μιλήσουμε για μπάλα. Ένα ταξίδι στη Βουδαπέστη. Εννοείται για δύο θα πάτε μόνοι σας. Για το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League είναι κάτι το οποίο το θέλεις. Με την Cosmote TV λοιπόν μπορείς να το κερδίσεις. Μπαίνεις στο Cosmote Telecom και τώρα αν θέλεις στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Magenta, στην ενότητα Moments. Θυμηθήκαμε τώρα και πιο παλιά βέβαια καταστάσεις και δηλώνει συμμετοχή. Ζήσε εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μετά λέει τα τριαντάρια της εβδομάδας. Η αυριανή θα είναι η πιο ζεστή μέρα. Ο καιρός χαλάει πάλι, επανέρχεται.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τσάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
4: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις τη πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
8: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
9: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
10: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
11: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
14: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
15: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από τον Pepper 96 και 6.
16: Add some Lana Del Rey to your life.

Νομίζουμε πως με τη συναυλία του Sievert Hoghem το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μια συναυλία που γίνεται με την βοήθεια του Pepper 96&6, το καλοκαίρι του 2026 θα κάνει ένα πολύ πολύ ωραίο φινάλε. Επίσης, Pepper, το έχουμε πει και άλλες φορές, θα το επαναλάβουμε, υπάρχουν κάποια Σάββατα, κάποια βράδια που συναντιόμαστε τυχαία έξω στα μπαρ στην Αθήνα και έχω να πω ότι πραγματικά Peppers χορεύεται πάρα πολύ ωραία.

0: Chasing Cars, ό,τι πρέπει για Δευτέρα πρωί με 23 βαθμούς. Θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας, ΠΕ 96 και 6. Υπάρχει από τότε που μας θυμόμαστε, που υπάρχει ο κόσμος, η φήμη, ότι πάρα πολλές γυναίκες εξετάζουν πάρα πολύ σοβαρά την οικονομική κατάσταση ενός άντρα πριν, ας πούμε, κάνουν μια σοβαρή σχέση μαζί του ή πριν προχωρήσουν σε γάμο. Υπάρχει αυτό, έτσι το ακούμε πάρα πολύ συχνά. Όλες λοιπόν οι νεότερες μελέτες δείχνουν με στοιχεία 38 ότι το ίδιο ακριβώς κάνουν και άντρες. Είναι Peppers 50-50 πλέον οι πιθανότητες. Peppers 96 και 6 για το καινούργιο σου αυτοκίνητο, ένα προθετικό μήνυμα για το αυτοκίνητο παλιό σου που το λατρεύεις όμως γιατί πηγαίνει παντού, το έχει συνδυάσει με σένα. Στο cosmoteinsurance.gr μπορείς να συγκρίνεις προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και να αποκτήσεις την πιο οικονομική ασφάλεια και μάλιστα με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και είπαμε Παρασκευή 15 Μαΐου η κλήρωση για το Peppers Experience.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

κοιμηθούν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα μπάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο

0: Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτο, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
5: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
8: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

0: σας.
1: Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου.
2: Και είμαι ειδική παραλιολόγος.
1: Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο.
2: Κυνηγητό παραλίας.
1: Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό.
2: Βαρελάκια στην άμμο.
1: Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου.
2: Και είναι και διάβροχο.
1: Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
4: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6. Pepper.

Τώρα είμαστε ακόμα στην αρχή. Τώρα ξεκινάνε τα τριαντάρια και ήδη το μυαλό έχει φύγει, έτσι. Παραλίες ονειρευόμαστε. Πέπε 96 και 6, καλημέρα σας και πάλι. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Επειδή τώρα η αλήθεια είναι ότι όλοι θέλουμε να φύγουμε, βασικά να ξεφύγουμε, έτσι λίγο να μην ακούμε τίποτα. Θέλουμε 2, 3, 4 ημέρες μόνο για εμάς. Άντε, και για έναν ακόμα. Pepper Experience, Peppers. 4 ημέρες, Λονδίνο, 2 άτομα, όλα κανονισμένα, όλα πληρωμένα και μάλιστα και χρυσά εισιτήρια. Εδώ είναι το θέμα. Για μία από τις sold out συναυλίες του Harry Styles στο Wembley. Το μόνο που χρειάζεστε, αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου το πρωινό Pepper, Θοδωρής Μαυακάρης, Τάκης Γιαννούτσος θα κάνουν την κλήρωση. Το μόνο που χρειάζεστε είναι το Pepper Password, το επόμενο έρχεται ακριβώς στις 12 και την Παρασκευή θα τα μάθουμε όλα.

0: Πάρα πολύ απλά, Other People, Pepper 66 και το περιοδικό Time έχει ένα άρθρο για την τέλεια παρέα των φίλων στην ενήλικη πλέον ζωή και σου λέει με λίγα λόγια ότι αυτές οι τέλειες παρέες φίλων όπως βλέπουμε στα Φιλαράκια, στο Sex and the City είναι σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό μια πολιτισμική φαντασίωση. Πάρα πολύ απλά, τις βρίσκεις μόνο σε σειρές. Στην πραγματικότητα λέει οι άνθρωποι είμαστε, λειτουργούμε καλύτερα μέσα σε one-to-one φιλία, εκεί είμαστε μέσα στα νερά μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι καλύτερα σειρά στην τηλεόραση. Pepper 66, οπότε μην το ψάχνετε και έξω. Ένα προθετικό μήνυμα, η νέα γενιά σχεδιάζει στο μέλλον με σύμμαχο το AI. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός STEM 2026 με θέμα από την ανθρώπινη στην τεχνητή νοημοσύνη ολοκληρώθηκε. 2.000 μαθητές, 2.000 παιδιά παρουσίασαν εντυπωσιακές ρομποτικές εφαρμογές και η Cosmote Telecom ως στρατηγικός συνεργάτης της εκπαιδευτικής ρομποτικής εδώ και 12 χρόνια συνεχίζει να στηρίζει την καινοτομία και το ταλέντο των παιδιών. Pepper 66. Από την άλλη, ναι, okay, το Friends ήταν πάρα πολύ ωραία σειρά και ήταν πολύ καλό για να είναι αληθινό.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 966.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια.

0: μέθοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Google.

0: Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένη καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά
7: οχ,
6: οψ, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
9: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6.
10: Add some Amy Winehouse to your life. I told you I was troubled. You know that I'm no good. Pepper 96.6.

0: Αν μιλήσουμε για κοινά σημεία που έχουμε, Peppers, μεταξύ μας, νομίζω ότι η αγάπη για τη μουσική είναι το βασικό μας κοινό σημείο. Οπότε εδώ είναι το σημείο επίσης που θέλουμε τη βοήθειά σας. Εάν πραγματικά αγαπάτε τη μουσική, που εγώ ξέρω ότι ζείτε για τη μουσική, μπορείτε να πάρετε μέρος στη μουσική έρευνα της Αθήνας και να κερδίσετε και 1000 ευρώ, διότι καλοκαίρι έρχεται, διακοπές, τα χρειαζόμαστε. Μπορείτε λοιπόν να πείτε τι θέλετε να ακούτε στο ραδιόφωνο, ακούτε τα τραγούδια και λέτε τη γνώμη σας. Όσο περισσότερο συμμετέχετε, τόσες πιο πολλές πιθανότητες έχετε για να κερδίσετε 1000 ευρώ. Μπαίνετε στο site του Pepper, pepper96.gr και ξεκινάτε να παίζετε, θα έλεγα εγώ. Pepper96 και έξι ένα προθετικό μήνυμα. Απόλαυσε πρώτο πλάνο από το Schweppes. Διεκδίκησε πάνω από 1600 δώρα. Το μεγάλο όμως δώρο είναι ένα ταξίδι για δύο στο Λονδίνο για να παρακολουθήσεις μία εξαιρετική θεατρική παράσταση στο West End. Η συμμετοχή είναι πάρα πολύ απλή. Με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασίας Schweppes, κρατάμε την απόδειξη. Μπαίνουμε στο Coca-Cola App, ανεβάζουμε φωτογραφία της και μαθαίνουμε αμέσως εάν έχουμε κερδίσει. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Το Pepper Password έρχεται. Μετά, Μπαρβάρα Σαββίδη συνεχίζει μαζί σας μέχρι τις 2. Peppers, πολλά φιλιά.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper96.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε!
8: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bi-Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
12: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ναι, έλα Γιώργο.
14: Έλα, λέ.
13: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
13: Ο μικρός.
14: Τι?
13: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
13: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
14: Τι?
13: Είπε μπα. Είπε
14: μπαμπά.
13: Όχι.
14: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
13: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα.
13: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
13: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
16: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
2: Pepper 96 και 6.

Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εμπειρία. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Πέπερ 96 και 6 τα ραδιοφωνά σας, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας. Όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2, κάπως έτσι λέμε καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου, μετά από ένα Σαββατοκύριακο που η αλήθεια είναι ότι στα μουσικά πράγματα κυριάρχησαν οι Μετάλλικα, ακόμη και αν δεν παρακολουθεί κάποιος τη σκηνή αυτή, σε κάθε περίπτωση δεν γινόταν να μην πάρει έτσι μια εικόνα και μια ιδέα από όλο αυτό που συνέβη μέσα Σαββατοκύριακο με τη συναυλία τους. Αλλά ναι, εμείς έχουμε βεβαίως μεγάλο Pepper Experience όπου σας θέλουμε να δείτε live το καλοκαίρι στο Wembley Harry Styles. Μπαίνετε στο site μας pepper96x.gr και εκεί βρίσκετε όλες τις πληροφορίες καθώς και τη φόρμα συμμετοχής στην οποία πρέπει να συμπληρώσετε το Pepper Password, το οποίο ακούτε καθημερινά από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6 το πρωί έως στις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες δηλαδή, 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Με το που το ακούτε, μπαίνετε στο site και το συμπληρώνετε.

0: Φαντάζεστε αυτό το κομμάτι, το Porcelain του Moby, να μην είχε φτάσει ποτέ στα αυτιά μας? Ήταν μια πιθανότητα αυτή, διότι ο Moby όταν το έγραψε δεν ήταν έτσι πολύ ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα και έπρεπε να τον πείσουν για να μπει εν τέλει και να συμπεριληφθεί το Porcelain στο Play του 1999, ένας δίσκος που έτσι όρισε κατά κάποιο τρόπο τον ήχο του Millennium εκείνης της εποχής. Είστε στο Pepper 96 και 6, Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας μέχρι τις 2. Περνάμε σε προωθητικά μηνύματα. Αν σχεδιάζετε κάποια εκδρομή, έρχεται και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, θα έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπαίνετε στο My Day στην ενότητα The My Rewards Coupons, βρίσκετε το κουπόνι και παίρνετε 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner, και όχι μόνο, γιατί εκεί μπορείτε να ανακαλύψετε εκατοντάδες προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά άλλα, και έτσι έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μαζί μας έχουμε και την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και σε λίγο έχουμε Teddy Swims, Tom Odell και πολλά ακόμη εδώ στο Pepe.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96 και 6.
2: Ξύπνα, ξύπνα,
3: τι?
2: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο

0: είναι τυχερή. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
14: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Good.

0: Bagoudis Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
3: Οχ!
2: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Γεια σας, Peppers. Είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, σας περιμένω στο Pepper Church Session, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
5: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions. Δευτέρα, 11 Μαΐου, στις 8.30 το βράδυ, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6.
6: Add some Florence to your...

0: 6 και 6.
1: I'm Tom O'Dell. You are listening to Pepper 96.6. Pepper.

0: Τα The Swims, από τα πολύ άπειτα ονόματα. Να θυμίσω ότι μπορείτε να μπείτε στο site μας, pepernex.gr, και εκεί να πάρετε μέρος στη μουσική έρευνα της Αθήνας και να μπείτε στην κλήρωση να κερδίσετε 1000 ευρώ. Εκεί στο site μας θα βρείτε όλες τις πληροφορίες. pepernex.gr. Πάμε να περάσουμε σε προθετικό μήνυμα από την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και μέχρι τη μία πάμε με Weekend και αυτή την ωραία συνεργασία του Mark Ronson με τη Ray. Φαίνεται ότι στο πρόσωπο της Ray έχει βρει έτσι τη μούσα του κατά κάποιο τρόπο ο Mark Ronson, και φυσικά συνεχίζουμε με πολλά ακόμη εδώ στον Pepper.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6. Θες να τα δίνεις όλα στο maximum, αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο Maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Pepper 96.6.
3: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49 και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
3: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
8: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
11: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
12: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
13: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
14: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
15: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
16: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6.

Αυτό το κομμάτι μας πηγαίνει πάντα σε εκείνα τα χρόνια εκεί πίσω, στο 2005, 6, 7, 2008 κυκλοφόρησε το Avatar της Μόνικα. Εκείνα τα χρόνια που η ελληνική indie σκηνή κάπως είχε πάρει μια τρομερή φόρα και βγαίναν πολλά νέα ονόματα. Εδώ ακούσαμε βέβαια το Over the Hill της Μόνικα με τρομερή ενορχίστρωση και παραγωγή από τον Νίκο Αγγλούπα, ο Τόμο κατά κόσμον. Είστε στον αέρα του Pepper 96 και 6 Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας μέχρι τα ραλόγια να δείξουν 2. Τη Μόνικα την έχουμε δει και σε Pepper Church Sessions και σήμερα το βράδυ έχουμε ολόφρεσκο Pepper Church Session με καλεσμένη τη Θεοδοσία Τσάτσου αυτή τη φορά. Η είσοδος είναι πάντα με προσκλήσεις στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Χορηγός είναι η ΔΕΗ. Στο site μας, pepper96x.gr, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τη φόρμα συμμετοχής που ίσα που προλαβαίνετε να δηλώσετε.

0: Η Σοφία Βέμπο ήταν αυτή βέβαια. Στο πόσο λυπάμαι, έτσι σε ένα ιδιαίτερο remix και μια εκδοχή των ημών Μπαλντή εδώ στην αέρα του Pepper 96 και 6. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2. Περνάμε σε προοδευτικό μήνυμα. Τώρα με τα The E My Words coupons. Νιώθετε πως έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας, γιατί με 20% έκπτωση στο About You για αγορές βγαίνετε κερδισμένοι με τα The E My Rewards coupons, ή ακόμα μπορείτε να το γιορτάσετε το βράδυ παραγγέλνοντας το αγαπημένο σας φαγητό ξανά από τα The E My Rewards coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Μπείτε και εσείς λοιπόν στο MyDay, στην ενότητα The E My Rewards coupons, και εκεί θα ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Και σε λίγο έχουμε Billie Eilish, Kid Moxie και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96 και 6. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
9: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
10: Για την τέλεια. Μα στοιχωτή η υφή.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
11: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
12: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus, απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
16: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
17: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
18: Γεια σας Peppers. Είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
19: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από τον Pepper 96 και 6. Χορηγός ΔΕΗ.
20: Add some hooverphonic to your life.

0: Η Kid Mox στην αέρα του Pepper 96.6 με τη δική της διασκευή στο Krypton Radiohead. Θυμάμαι ότι την θυμίζω ότι την είχαμε ακούσει live και στα Pepper Church Sessions όπου ήταν καλεσμένοι μας. Απόψε το βράδυ έχουμε ολόφρασκο Pepper Church Session με Θεοδοσία Τσάτσου. Θυμίζω για λίγο ακόμα οι συμμετοχές σας για προσκλήσεις στο site μας pepper96.gr. Πάμε να περάσουμε σε προδοτικό μήνυμα από την Nova που κερδίζει ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr και καθώς πλησιάζουμε στις 2, θυμίζω επίσης ότι ακούτε στις 2 ακριβώς το Pepper Password, το οποίο πρέπει να συμπληρώσετε στη φόρμα συμμετοχής για να μπείτε στην κλήρωση για το Pepper Experience που σας στέλνουμε να δείτε Harry Styles Live στο Wembley το καλοκαίρι. Το Pepper Password το ακούτε καθημερινά στον αέρα του Pepper από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα ανά 2 ώρες. 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς. Τα λέμε ξανά αύριο. Για χαρά.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper96.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life.
3: Pepper 96.6.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου.
6: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
11: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
13: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με βακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με βακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Μάκβελ, τώρα μιλάει η γεύση.
4: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
5: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι φώτα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Κερινό και ταξιδιάρικο μπραζιλέκτρο που έχουμε ανάγκη δευτεριάτικα. Μάρι Φρούς εδώ εμπνέεται από τις μυσταγωγικές παραδόσεις της πατρίδας, της Βραζιλίας, συμπράττει με τους υπέροχους ηλεκτρονικούς Γάλλους Τρίνιξ και ορίστε, Βέιτι Μόρα, εδώ στον Πέπερ, λίγο μετά τις 2, σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου. Καλησπέρα από το Λευτέρη Κεφαλά, εδώ στον Πέπερ, μέχρι και τις 4. Το νου σας διανύουμε εβδομάδα που και σήμερα έχουμε Pepper Church Session και θα σας έχουμε ανακοινώσει εντός ημερών για το επόμενο, αλλά προς τα τέλη της εβδομάδας έχουμε και τη μεγάλη κλήρωση του Pepper Experience. Δύο τυχεροί ανάμεσά σας Peppers θα ταξιδέψετε Λονδίνο να δείτε live τον Harry Styles με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Έχετε ακόμη χρόνο να συμμετάσχετε αν δεν το έχετε κάνει ήδη, και βέβαια μην ξεχνάτε ότι όσες περισσότερες φορές συμμετέχετε, μιας και δεν υπάρχει ταβάνι, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχετε να κερδίσετε το Pepper Experience.

0: Φυσικά και έμπνευση ονοματοδοσία τη μπάντα είναι από το μόνιμο μυθιστόρημα γνωστό του Μπάλαρντ που έγινε βέβαια ω καρική ταινία Empire of the Sun. Και κρατήστε το για πρόσμενα φανατικοί λάτρε τη μπάντα Empire of the Sun λέγονται Empyreans. Λευτέρη Κεφαλά στην παρέα σα, εδώ στον Pepper, μέχρι και τι 4 πάμε μαζί. Και με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα τώρα, έχοντα ω δεδομένο ότι το ίντερνετ είναι κομμάτι τη καθημερινότητα των εφήβων περισσότερο από ποτέ και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους, υπάρχει το TOZI, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πληγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα τώρα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ στην ενότητα MySpace. Με το Feelings Tracker και το Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τη σκέψη τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή τόσο είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store και βέβαια περισσότερα στο Vodafone.gr. Cure, Aloe Black και Νταμιάνο Ντάβιντ έρχονται σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Pepper.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper. Pepper 96 και 6.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: Ελληνοφρένια.gr. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
8: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις τη πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
9: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
10: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
11: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96&6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 7 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.

0: Η πόλη μάλλον υπακούει την παρακίνηση του Σόμπρεθο με το τραγούδι Undressed και εμφανώς πια έχουν φύγει τα βαριά μακριμάνικα. Σχεδόν 15 μέρες, παραπάνω από 15 μέρες, μέχρι να μπούμε εξάλλου ημερομηνιακά και στο καλοκαίρι. Λευτέρης Κεφαλά στην παρέα σας, εδώ στον Pepper 96 και 6 μέχρι και τις 4 και με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα τώρα. Εσείς οι γονείς Peppers με τα παιδιά στην εφηβεία, για δώστε μια παραπάνω προσοχή. Ναι, ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Αυτό είναι δεδομένο. Για τους έφηβους όμως, που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Και αυτό είναι δεδομένο επίσης. Γιατί μπορεί να δουν πράγματα οι έφηβοι που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι ότι αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, το ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store και στο Play Store. Vodafone.gr, εκεί όλη η πληροφορία. Moby, Black Keys και Gabriella Τσίλμη σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Pepper.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Vlasopoulos Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε!
7: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach.
10: Σου είπα όχι τώρα.
9: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
14: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ναι, έλα Γιώργο.
16: Έλα, λέ.
15: Μ' ακούς?
16: Σ' ακούω.
15: Ο μικρός.
16: Τι?
15: Είπε την πρώτη του λέξη.
16: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
15: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
16: Τι?
15: Είπε μπα. Είπε,
16: είπε μπαμά.
15: Όχι.
16: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
15: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
16: Μπάλα.
15: Ναι.
16: Είπε μπάλα.
15: Είπε μπάλα.
16: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
17: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
18: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
20: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
21: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κλείνει.

0: Κερί, λαϊκό λαχείο. Allwyn, winning awaits. Ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

ξέρω, ήδη που θα σταθούμε δίπλα-δίπλα και θα χορεύουμε. Έτσι, για να κρατήσω το συνειρμό των Lassado Puppets με το Standing Next to Me. Αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου χορεύουμε στο κέντρο της πόλης και σβήνουμε κάθε ίχνος των Sunday Blues, συγκεκριμένα το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96.6. Σας προσκαλούμε σε ένα Pepper Street Party. Από τις 6 το απόγευμα στις 11 το βράδυ αυτή την Κυριακή δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Καρίτσι, στο κέντρο, όπου το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα δυνατότατο DJ line-up που θα απογειώσει την πλατεία. Εμείς λοιπόν Κυριακή ραντεβού στην πλατεία, η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη και τον Μάιο η Αθήνα, μην ξεχνάμε, γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Πάμε μουσικές, Billie Eilish, Birds of a Feather, Lenny Kravitz, αλλά και Beatles έρχονται εδώ στον Pepper, ο Λευτέρης Κεφαλάς, μαζί σας ως τις 4. Καλησπέρα.

0: Το ξέρατε ότι το Yesterday που μόλις έπαιξε τώρα εδώ στον Pepper ήταν ένα όνειρο. Ο Paul McCartney συνέδεσε ολόκληρη τη μελωδία στον ύπνο του. Μόλις ξύπνησε, έτρεξε στο πιάνο για να μην την ξεχάσει. Όμως στην αρχή ήταν και ελαφρώς μαγκωμένος, πιστεύοντας ότι την είχε κλέψει ασυνείδητα από κάποιο άλλο τραγούδι, κάποιο άλλο. Λευτέρες κεφαλές στην παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα κρατάμε ότι ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι okay να αποστάρουν, τι είναι okay να δουν. Πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους έχει κάνει να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον να μιλήσουν αν χρειάζονται βοήθεια. Με το Tozi τώρα, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν έναν ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνήσουν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store Vodafone.gr. Εκεί όλη η πληροφορία. Σε πολύ πολύ λίγο Amy Winehouse και Madonna εδώ στον Pepper.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96.6. Θες να τα δίνεις όλα στο maximum, αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο Maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Pepper 96.6.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύεις το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Google.

0: πρόσχημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τραγουδάς?
2: Δεν το ελέγχω.
3: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr /info/όροι.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
5: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
6: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
7: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96&6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 7 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.

0: μεγάλες dream-pop αδυναμίες μας εδώ στον Pepper. Πρώτα οι Canons, μόλις έπαιξαν εδώ στον Pepper. Και εκεί ψηλά στο βάθρο, στην ίδια ατμοσφαιρική μουσική βαθμίδα, έχουμε και τους Steel Corners. Ψηλά στο βάθρο τώρα και ο superstar Harry Styles, που σας ταξιδεύουμε να δείτε live στο Λονδίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Αυτή την Παρασκευή κάνουμε την κλήρωση στο πρωινό Pepper, εδώ 7 με 10, Θοδωρής Βαμβακάρης και Τάκης Γιαννούτσος. Δηλώνεται και ξαναδηλώνεται συμμετοχή ως την Πέμπτη. Για περισσότερες ευκαιρίες να κερδίσετε, στην φόρμα συμμετοχής τώρα στο site μας, εκεί μαζί με τα στοιχεία σας βάζετε και το Pepper Password. Το νέο Pepper Password θα το ακούσετε ακριβώς στις 4, σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον αέρα του Pepper. Ενώ θυμηθείτε, διαφορετικά Pepper Passwords ακούτε από τις 6 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Ανά 2 ώρες, στις 6, στις 8, στις 10, 12 μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Λευτέρης και Φαλάς έφυγα, μείνετε εδώ στον Pepper. Έχετε Κοσμάς Δεβελέγκα στην παρέα σας. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper. 96 και 6.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την

0: www.allwin.gr ή στο All Win App. Joker. Πολλά σε πολλούς. All Win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
8: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
10: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
11: για την τέλεια. Μα στοιχωτή η υφή.
9: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
16: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
17: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
18: Οχ!
17: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Pepper 96 και 6.

Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Μεγάλη Βρετανία. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley. Pepper Experience. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

μια συνέντευξη που είχε κάνει η Ολίβια Ντίν σε ένα podcast που έχει ο Έλτον Τζον, που καλεί διάφορους καλλιτέχνες, κυρίως μουσικούς, και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι η απόλυτη προσήλωση που έχει στη δουλειά της και η απόλυτη αυτοπεποίθηση που έχει, ότι ξέρει ακριβώς τι είναι αυτό που κάνει και ότι θα πάει πάρα πολύ μακριά. Βέβαια και ο Έλτον Τζον έδειξε μια πολύ μεγάλη εκτίμηση στην ίδια, και δεν είναι τυχαίο επίσης αυτό. Η Ολίβια Ντίν λοιπόν, η οποία ήρθε για να μείνει όπως φαίνεται, so easy to fall in love αυτό το απόγευμα της Δευτέρας, ο Pepper παρέα σας, ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας. Και σας θυμίζω και τη μοναδική εμπειρία που σας στέλνει ο Pepper με το Βαλασόπουλο Στράβερ στο Λονδίνο για το live του Harry Styles τον Ιούνιο. Έρχεται κλήρωση 15 Μαΐου, 6 με 10 το πρωί, στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και τα Γιανούτσου. Αλλά για να μπείτε εκεί πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα δηλαδή, το Pepper Password που ακούτε 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Όλες τις ημέρες το σημειώνετε, συμπληρώνετε τη συμμετοχή σας στο website μας και μπαίνετε στην κλήρωση. Μπορείτε να κάνετε και πολλαπλές συμμετοχές. Εδώ είμαστε και σήμερα λοιπόν παρέα. Έρχονται οι Oasis με το Wonderwall. Έρχεται και νέο μέρος για το tour τους, όπως φαίνεται, την επόμενη χρονιά λέγεται. Εδώ θα είμαστε και σήμερα παρέα μέχρι τις 6.

0: καθαλά από την υπέροχη μέρη μας Florence. Και ξέρετε ότι η Florence Welch είχε παλιά ένα μουσικό project με μια φίλη της που λεγόταν Florence Robot Isa Machine. Το όνομα στη συνέχεια εξελίχθηκε και τελικά πρόκειψαν οι Florence and the Machine. Το καλοκαίρι έρχονται στην Αθήνα, κάτι παραπάνω από 2 μήνες και πάλι live εδώ στα μέρη μας. Είναι ο Πέπρος 96. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Όποιος ξέρει τι σημαίνει barbecue για τους φίλους με μπριζόλες, ξέρει και που θα τις βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο κρέας 100% εγγυημένο που ελέγχεται συνεχώς και μάλιστα από τη Βέλτια και έρχεται σε ασφαλή συσκευασία για να μην χάνει ούτε τη διατροφική του αξία ούτε τη γεύση του. Και τώρα με το Daymar Rewards Coupons νιώθετε πως έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας με 20% έκπτωση στο About You για αγορές με το Daymar Rewards Coupons ή ακόμα για να το γιορτάσετε το βράδυ που να παραγγείλετε το αγαπημένο σας φαγητό ξανά από τα Daymar Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Μπείτε στο MyDay στην ενότητα Daymar Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Λοιπόν, σας θυμίζω και το Viber μας για τα μηνύματά σας. Μπορείτε να στείλετε text αλλά και ήχο, εικόνα, ό,τι θέλετε, βίντεο. 6973-966-966 το Viber του Pepper.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 966.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτο, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικών άξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού TrueSteam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
6: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
8: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.

0: Ελληνοφρένια.gr. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
8: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
9: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96&6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 7 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
10: Add some Billie Eilish to your life.

Cry και το δικό τους Happy Together. Και είμαστε together εδώ στο B96 και 6 αυτό το απόγευμα της Δευτέρας. Και αγαπάς τη μουσική. Τώρα μπορείς να πεις τι θέλεις να ακούς στο ραδιόφωνο. Συμμετέχεις στη μουσική έρευνα της Αθήνας. Ακούς τα τραγούδια και λες τη γνώμη σου. Όσο περισσότερο συμμετέχεις, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις 1000 ευρώ. Μπες τώρα στο pepper96.gr και πάρε μέρος στη μουσική έρευνα της Αθήνας. Πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα. Όποιος λατρεύει τα γαλακτοκομικά με γεύση Ελλάδας, ξέρει και πού θα τα βρει. Τα Lidl στηρίζουν την εγχώρια παραγωγή και προσφέρουν μια εντυπωσιακή ποικιλία από γαλακτοκομικά υψηλής ποιότητας για κάθε διατροφική ανάγκη και προτίμηση, από παραδοσιακά προϊόντα μέχρι βιολογικά και high protein. Ό,τι θέλεις θα το βρεις στα Lidl, ελληνικό εγγυημένο και

0: είναι γεύση για βραβείο. Να στείλω προς εκτιμού σας που είστε μαζί μας online. Θυμίζω τα μηνύματά σας στο chat κάτω δεξιά στο more, στο website μας pepper966.gr.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Jump.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τσάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
12: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
14: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
15: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
16: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
18: Macwell μακαρόνια.
17: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
19: Add some pepper to your life.
20: Pepper.
19: Pepper. 96 και 6.

Far From Every Road ήταν η Handsome Family, είναι ο Πέπερ 96 και έξω εδώ μαζί 4 Μέξ, ο Κοσμάς The Velegas, παρέα σας. Και έχουμε τις 4 ταινίες του Sam Mendes για τους Beatles που αναμένονται τον Απρίλιο του 2028, μία για κάθε μέλος συγκροτήματος, αλλά υπάρχει και μια τηλεοπτική σειρά που ετοιμάζεται για τα πρώτα χρόνια της μπάντας, μόλις ξεκίνησαν τα γυρίσματα του Hamburg Days, που είναι παραγωγή του BBC, και θα μας μεταφέρει στις αρχές των 60s πριν οι Beatles γνωρίσουν επιτυχία, όταν εμφανίζονταν ζωντανά στο Αμβούργο της Γερμανίας. Δημιουργός της σειράς, που βασίζεται στην αυτοβιογραφία του καλλιτέχνη Klaus Forman, είναι ο σεναριογράφος του Succession, Jamie Carragher. Οι Beatles λοιπόν είναι πάντα εδώ.

0: One Love από τον Bob Marley, που έφυγε από τη ζωή σας σήμερα πριν από 45 χρόνια, μόλις στα 36 του 1981. Είναι ο άνθρωπος που έβαλε τη μουσική της Τζαμάικα στον παγκόσμιο χάρτη και ο θρύλος του παραμένει ζωντανός. Η συλλογή Legend της επιτυχίας του παραμένει το δημοφιλέστερο reggae album όλων των εποχών. Πάμε και σε ένα προθυμικό μήνυμα. Όποιος ξέρει ότι η εβδομάδα χωρίς ψάρι δεν γίνεται, ξέρει ότι θα το βρει φρέσκο. Στα Lidl θα βρείτε φρέσκα ψάρια που εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες από επιλεγμένα ιχθυοτροφεία, εγγυημένα από τη Βέλτια. Χάρη και στην ασφαλή μεταφορά τους, μεταφέρονται και έρχονται δίπλα σας, συσκευασμένα έτοιμα από τη θάλασσα κατευθείαν στο πιάτο σας. Και τώρα με το Daima Rewards Coupons, νιώθετε πως έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας, με 20% έκπτωση στο About You για αγορές με τα Daima Rewards Coupons, ή ακόμα και να το γιορτάσετε το βράδυ, μπορείτε να παραγγείλετε το αγαπημένο σας φαγητό ξανά από τα Daima Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Μπείτε στο MyDay, στην ενότητα Daima Rewards Coupons, για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. 4-6 παρέα στον P56 και 6 έχει ξεκινήσει και το απογευματινό drive time της πόλης. Όπου και αν βρίσκεστε, σε όλες τις διαδρομές, η μουσική μας πάντα παρέα σας εδώ στον Pepper.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

σχόλι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
3: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
13: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
14: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
17: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: 11 Μαΐου, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Twilight Zone και οι fans της θρυλικής σειράς φαντασίας ξαναβλέπουν τα παλιά επεισόδια, ιδίως στα σπρώμαυρα από τα 60's. Λοιπόν, στον δρόμο για τις 6 και πριν σας αφήσω, έχω να σας πω για το Pepper Street Party, το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96&6 σας προσκαλούν στην καρδιά της Αθήνας την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης μουσικής και γιορτής στα decks Race, Simo, Kaelina, BK, Kayo και Synthbeat αυτή την Κυριακή λοιπόν 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ ραντεβού στην πλατεία με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Λοιπόν, σε λίγο έρχεται το Pepper Password στον αέρα μας, λίγο πριν τις 6. Να το σημειώσετε λοιπόν για να μπείτε στην κλήρωση για το διαγωνισμό μας Pepper Experience που σας στέλνει στο Λονδίνο για το live του Harry Styles τον επόμενο μήνα. Εδώ και σήμερα 4 με 6 ο Κοσμάς Δεβελέγκας παρέσει στον Pepper όπως κάθε απόγευμα. Ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο ο Χρήστος Παπαδάς. Θα τα πούμε αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96&6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper96x.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96&6.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια.

0: ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
8: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
9: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εισιτήριο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley. Pepper Experience. Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

απόγευμα Δευτέρας 11 Μαΐου, πάμε σιγά σιγά να φτάσουμε τα μισά του Μαΐου με ένα ξαφνικό, μικρό, ωραίο καλοκαίρι να απλώνεται μπροστά μας σύμφωνα με τους ειδικούς και τους μετεωρολόγους. Μιλώντας για καλοκαίρι, λίγο πριν ακούσατε το Pepper Password, το οποίο όταν το ακούτε το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή. Τώρα Παρασκευή στο πρωινό Pepper με Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο για να βρούμε ποιος πια με το φίλο ή τη φίλη της θα βρεθεί το καλοκαίρι στο Λονδίνο για ένα πολύ ωραίο σκοπό μέσω Pepper Experience, για να δει τον Harry Styles live στο Wembley με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Καλή επιτυχία σε όλους. Υπενθυμίζω ότι το Pepper Password το ακούτε κάθε μέρα στις 8 το πρωί, στις 10 το πρωί, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα, όπως λίγο πριν. Καμαντάν Duran Duran μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα. Μέχρι τις 8 ας πάρουμε μια ανάσα και ας χαλαρώσουμε με τη βοήθεια της μουσικής του Pepper 96 και 6.

0: Amy Winehouse, Valerie στο Πεπερεντέξι και 6, απόγευμα Δευτέρας 11 Μαΐου μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Και κάπου εδώ υπενθυμίσω και τη μουσική έρευνα της Αθήνας. Είναι πανεύκολο, αν αγαπάτε τη μουσική, συμμετέχετε στα τραγούδια και σε αυτά που θέλετε να παίζει το ραδιόφωνο. Μπαίνετε τώρα στο pepper966.gr, βρίσκετε το link και συμμετέχετε στη μουσική έρευνα της Αθήνας και μπορείτε να κερδίσετε και 1000 ευρώ. Καλή επιτυχία σε όλους, αν και η διαδικασία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, και αν αγαπάτε τη μουσική θα αγαπήσετε και τη μουσική έρευνα της Αθήνας. Back to life σε λίγο από Soul to Soul. Καλησπέρα και πάλι.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Add some pepper to your life. Pepper.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
13: Οχ!
12: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96 και 6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 7 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
13: Add some Depeche Mode to your life.

0: πόλης, ένα Pepper Church Session που ανυπομονούμε να ζήσουμε, γιατί μετά από καιρό επανεμφανίζεται η Θεοδοσία Τσάτσου στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Αποκλειστικά και αυστηρά και μόνο για Peppers που έχουν κερδίσει προσκλήσεις. 8.30 ξεκινάει, καλό είναι να είστε εκεί λίγο πιο πριν στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Pepper Church Session με τη Θεοδοσία Τσάτσου σε λίγη ώρα. Απόψε τα λέμε εκεί.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην Κέβε παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. Κέβε. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
11: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
13: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
14: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
13: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
15: Για την τέλεια. Μαστιχωτή υφή.
13: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
16: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
13: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
17: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
13: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
18: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
13: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
19: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια.
20: και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: άλλο.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
3: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες. Στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
5: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

White Flag από την Daido, που όταν ακούμε αυτό το τραγούδι μεταφορικά σκεφτόμαστε αυτή τη λευκή σημαία που σημαίνει και ανακοχή, σημαίνει και σταματάμε για λίγο και ευχόμαστε έτσι μέσα από την καρδιά μας για όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, και το σκεφτόμαστε όταν ακούμε το τραγούδι της Daido, το White Flag, κάποια στιγμή άμεσα να υψωθεί έτσι μια λευκή σημαία παύσης για όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο και μας προβληματίζουν και αισθανόμαστε και νομίζουμε ότι δεν αρέσουν σε κανέναν. Εν αντιθέσει με το The Door του Teddy Swims, που αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο, όπως και ο ίδιος ο Teddy Swims, ίσως, όπως έτσι σκεφτόμαστε, από τις σπάνιες φορές τα τελευταία χρόνια που κάποιος νέος καλλιτέχνης έβγαλε άλμπουμ και πάρα πολλά σίγγλες από αυτό το άλμπουμ έγιναν επιτυχία. Και φυσικά εμείς συνδέουμε τον Teddy Swims με τα Pepper Fresh, αλλά και με ένα πολύ πολύ ωραίο Pepper Experience που είχαμε κάνει με το Teddy Swims. Τώρα έχουμε Pepper Experience με Harry Styles. The Door, καλησπέρα και πάλι, μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα μέχρι τις 8. Καλά να περάσουμε.

0: Here comes the sun, και αλήθεια είναι και κάτι παραπάνω από ήλιος, έρχεται ζέστη και υψηλές θερμοκρασίες, 5 βαθμούς πάνω από το κανονικό της εποχής για την εβδομάδα που θα διανύσουμε. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και σε όσους διαβάζουν για εξεταστικές ή διαβάζουν γενικότερα. Καλή επιτυχία σε όλους. Ο Πέπερ είναι γουρλής. Pepper966.gr για να τα λέμε στο chat κάτω δεξιά στο site, αλλά και στο Viber. Τα λέμε και σε λίγο ένα από τα πιο όμορφα μουσικά intro από τους Excess. Καλησπέρα και πάλι.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 966.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Be in Athens for the Spirit of London. Το Bee Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Bee Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be theater.
16: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
17: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
19: Οχ!
18: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.

0: καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 7 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Add some silver volume to your life.

0: Αυτό ήταν για απόψε. Σε λίγο έρχεται ο Δημήτρης Λεμονίδης και σε λίγο ξεκινάμε να μετράμε αντίστροφα για την εμφάνιση της Θεοδοσίας Τσάτσου μετά από πολύ καιρό στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου στην καρδιά της πόλης. Ένα Pepper Church Session που ανυπομονούμε να ζήσουμε όλοι μαζί με το Θεοδοσία Τσάτσου. Τα λέμε εκεί σε λίγο, 8:30 ανοίγουν οι πόρτες. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια

0: δεν τη βλέπεις, τη ζεις. Τέσσερις ημέρες για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Add some Harry Styles to your life.
2: Pepper 96 και 6.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ναι, έλα, Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
12: Τι?
11: Είπε μπα.
12: Είπε μπαμπά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
11: Βρε, Γιώργο. Είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

0: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell, τώρα μιλάει η γεύση.

Η αγαπημένη μας Λόλα Γιάνγκ, κάτοχος Grammy πλέον με αυτό εδώ, η καλύτερη σόλο ερμηνεία του 2025 ή αλλιώς Μέση. Κάπως έτσι λέμε καλησπέρα απόψε, καλή εβδομάδα κιόλας, full πεπερική. Σε λίγη ώρα ξεκινάει το Pepper Church Session με την Θεοδοσία Τσάτσου στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Καλά να περάσετε κιόλας όσοι κατευθύνεστε προς τα εκεί τώρα. Και την Παρασκευή έχουμε και την μεγάλη κλήρωση του Pepper Experience βέβαια, που σας στέλνει στο Λονδίνο το καλοκαίρι για να δείτε live τον Harry Styles. Θα τα πούμε και αργότερα αναλυτικά. Είναι ο Pepper 96 και 6 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 10. Verve και Sonnet αμέσως τώρα στον αέρα μας. Πάμε, καλά να περάσουμε.

0: Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδη στα ραδιοφωνά σας. Καλησπέρα και πάλι. 11 Μαΐου σήμερα λοιπόν. Αυτό σημαίνει ότι μπήκαμε στην τελική ευθεία πλέον για το Pepper Experience. 4 ημέρες έμειναν ακόμα για να μάθουμε το όνομα του τυχερού ή της τυχερής που θα βρεθεί στο Λονδίνο το καλοκαίρι και θα απολαύσει ζωντανά τον Harry Styles και βέβαια θα γίνει και κομμάτι της ιστορίας, μιας και πάει για ρεκόρ εκεί με 12 συνεχόμενα sold out στο Wembley. Σε ένα από αυτά θα βρεθείτε και εσείς στις 29 Ιουνίου συγκεκριμένα, 4 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 από το Βλασόπουλο Travel. Το μόνο που πρέπει να κάνετε για να διεκδικήσετε μια θέση στο όνειρο είναι να μάθετε το Pepper Password που ακούγεται στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε μαζί με τα στοιχεία σας όσες φορές θέλετε στο pepper966.gr, αρκεί να είναι διαφορετικό πάντα. Και την ερχόμενη Παρασκευή, 15 Μαΐου, συντονίζεστε στο πρωινό Pepper με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο που ακούμε καθημερινά 6 με 10 για την κλήρωση. Καλή σας επιτυχία!
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96.6. Θες να τα δίνεις όλα στο maximum, αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Pepper 96.6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
10: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Good

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
6: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96.6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
7: Add some David Bowie to your life.

0: βράδυ Δευτέρας με τον Pepper 96.6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη στην παρέα σας. Και αν αγαπάτε τη μουσική, που προφανώς την αγαπάτε για να είστε συντονισμένοι εδώ, τώρα λοιπόν μπορείτε να πείτε τι θέλετε εσείς να ακούγετε στο ραδιόφωνο συμμετέχοντας στη μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper96.gr. Ακούτε τα τραγούδια, ταξιολογείτε, λέτε τη γνώμη σας και όσο περισσότερο συμμετέχετε, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχετε να κερδίσετε 1000 ευρώ. Radiohead και Celeste έρχονται σε λίγο στον αέρα μας για να πάμε μέχρι τις 9 ακριβώς και τα λέμε αμέσως μετά εδώ στον Pepper 96.6.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο Pepper.

0: 96.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
2: Τώρα το λαϊκό λαχείο κλείνει.

0: τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be theater.
7: Ξύπνα! Ξύπνα!
8: Τι?
7: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
8: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
7: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
9: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ. Να δω.

0: κόμπτες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

αιώνιος εφηβός ο Ρόμπι Γουίλιαμς με καινούριο άλμπουμ στη φαρέτρα του, το Britpop, το οποίο σαρώνει παγκοσμίως. Supreme, λιγάκι μετά τις 9, καλησπέρα και καλή εβδομάδα και με όσους δεν τα έχουμε πει. Καλώς ήρθατε και όσοι ανοίξατε μόλις τα ραδιοφωνά σας, βρίσκεστε στον Pepper 96 και 6. Είμαι ο Δημήτρης Λεμονίδης και θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 10 και απόψε. Βλέπω και τα βιντεάκια από το Pepper Church Session εδώ και λίγη ώρα με την Θεοδοσία Τσάτσου στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Υπέροχη πραγματικά. Τις επόμενες ημέρες θα ανέβει και το photo story. Θα το βρείτε μαζί και με όλα τα προηγούμενα στο pepper966.gr. Λοιπόν, μιας και πλησιάζουμε και στην κλήρωση του Pepper Experience σιγά σιγά που έχει Λονδίνο και Harry Styles Live, πάμε να ακούσουμε και κάτι από τα προηγούμενα τώρα, από το φθινόπωρο του 25 συγκεκριμένα, Νταμιάνο Ντάβιτ και Next Summer εδώ στον Pepper.

0: Πέπερ 96 και 6 και Δημήτρης Λεμονιδής και αυτό το βράδυ παρέα σας έως τις 10. Καλησπέρα και πάλι. Και σίγουρα όλοι μας σε κάποια φάση έχουμε μαγευτεί από την απόκοσμη γοητεία της Τίλντα Σουίντον. Αυτό το Μάιο όμως θα την δούμε και από κοντά. Περισσότερα με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα. Η θρυλική ηθοποιός λοιπόν και fashion icon βέβαια έρχεται στην Αθήνα καλεσμένη της στέγης από τις 16 έως τις 19 Μαΐου για να παρουσιάσει στο Νάσις Ρέντι μία performance παύλα εμπειρία μαζί με τον Ολίβιερ Σέιλαντ, ξετυλίγοντας την ιστορία της προσωπικής της γκαρνταρόμπας, από τα κουστούμια των ταινιών της μέχρι και τα ρούχα της καθημερινότητάς της. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, κλείστε τώρα τη δική σας στο nasis.org. Amy Winehouse έρχεται σε λίγο εδώ στον Pepper, αλλά και η Floor Cry με το Happy Together μέσα από το soundtrack της υπέροχης σειράς The Penguin, που πρόσφατα κιόλας ανανεώθηκε και για δεύτερη σεζόν.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Add some pepper to your life. Pepper 966.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
5: Δεν ξέρω.
4: Γιατί τραγουδάς?
5: Δεν το ελέγχω.
6: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton. Ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96&6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
7: Add some weekend to your life.

0: Αλλά πλησιάζουμε προς το τέλος σιγά σιγά για απόψε. Προς το τέλος, είπαμε, πλησιάζει και το Pepper Experience για αυτό το μαγικό τετραήμερο στο Λονδίνο το καλοκαίρι και το live του Harry Styles στο Wembley. Ακούτε το Pepper Password λοιπόν στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper966.gr και περιμένετε την κλήρωση της ερχόμενης Παρασκευής, 15 Μαΐου, που θα γίνει 6 με 10 στο πρωινό Pepper με τον Θοδωρή Μπαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο. Προς το παρόν, κάπου εδώ λέμε καληνύχτα εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και απόψε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι εδώ, στο σταθερό μας σημείο συνάντησης, 8 με 10, στον Pepper 96.6. Από τον Δημήτρη Λεμονίδη, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Γεια χαρά!
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper. 96.6.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Be in Athens for the Spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσο Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

Νύχτα Δευτέρα στον Πέπερ, καλησπέρα σας, νυχτερινή βάρδια μετά από μια μικρή άδεια. Επέστρεψε Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πολύ χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας απόψε. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της μέρας. Και τι ωραίο τραγούδι για να πούμε καλησπέρα. Καινούριο τραγούδι Olivia Dean, από τις σπουδαιότερες σύγχρονες φωνές, νέο κορίτσι με πολύ μεγάλη γκάμα τραγουδιών και άνοιγμα φωνής. So easy to fall in love. Μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα, εδώ στον Peppers του 96.6. Και επειδή ξεκίνησαν οι συναυλίες, ο Μόμπι θα είναι μία από αυτές που θα στιγματίσουν το καλοκαίρι του 2026.

0: 11 Μαΐου και να θυμίσω ότι εδώ στον Πέπερ, η πρωινή του Πέπερ στις 15, γιατί ρωτάτε, θα κάνουν τη μεγάλη κλήρωση για το Harry Styles. Είναι το Pepper Experience, θα το κληρώσουμε, ένας ή μία από εσάς θα βρεθεί στο Λονδίνο με το αγαπημένο του πρόσωπο, με δύο εισιτήρια μαγικά για να παρακολουθήσει ζωντανά στο Wembley τον Harry Styles, που θα είναι σε tour και θα προβάρει και θα προβάλλει την καινούρια του δουλειά με τις παλιές του επιτυχίες, μια μοναδική εμπειρία με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Λοιπόν, αυτή την Παρασκευή το πρωί συντονιστείτε. Για να λάβετε όμως μέρος, γιατί ακόμα ισχύει, πρέπει να ακούτε 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Κάθε φορά, κάθε 2 ώρες δίνουμε ένα διαφορετικό password. Με αυτό ξεκλειδώνει η φόρμα της συμμετοχής. Όσες περισσότερες συμμετοχές, τόσο περισσότερες πιθανότητες να το κερδίσετε εσείς. Πέπερ στους 96 και 6, έρχεται η Αρίθα Φράγκλιν, έρχεται η Μπίλι Άιλις και πολλά ωραία τραγούδια μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96.6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.

0: Αυτή είναι η Alice Ivy από την Αυστραλία, με καταγωγή όμως, με γονείς μετανάστες από τη Γερμανία, γεννημένη και μεγαλωμένη στη Μελβούρνη. Πολύ ευχάριστο τραγούδι, Wildlife, με αυτό το σφύριγμα αλλάζει τη διάθεση σε μια πολύ ωραία ανοιξιάτικη βραδιά εκεί έξω, Δευτέρα 11 Μαΐου του 2026, νυχτερινή βάρδια. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, με ένα Σαββατοκύριακο πίσω μας πολύ γεμάτο. Αρκετοί από εσάς, διαβάζω εδώ στα μηνύματα, κάνατε εξόρμηση σε θάλασσες και παραλίες. Ήταν λίγο η σκόνη που χάλαγε το σκηνικό, αλλά δεν πειράζει, το ξεπεράσαμε και αυτό. Και βέβαια κάποιοι από εσάς θυμηθήκατε γιατί είχατε μακριά μαλλιά στο γυμνάσιο και στο λυκείο πριν από αρκετά χρόνια, γιατί ήταν η μεγάλη συναυλία των Metallica. 80.000 άνθρωποι μάγεψαν οι Metallica, μια μοναδική θρυλική μπάντα της heavy metal, hard rock, πείτε το όπως θέλετε, οι ταμπέλες δεν αλλάζουν την ουσία που είναι μεγαλειώδης η ουσία των Metallica. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Κυριακή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B-Theater Gin & Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Be Theater.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Οι Βέλγοι Hooverphonic και ένα από τα ωραιότερα τους τραγούδια Mad About You, και έρχεται στο μυαλό βέβαια η φοβερή βραδιά που κάνανε στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, σε αυτό το μοναδικό Pepper Church Session, όπως μοναδικό ήταν και το σημερινό, με τη Θεοδοσία Τσάτσου να μαγεύει μερικούς από εσάς που ίσως μας ακούτε τώρα στο δρόμο της επιστροφής. Νυχτερινή βάρδια στον Pepper, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Στέλνω καλησπέρα στη Μαρία, στη Σοφία, καλησπέρα στη Χριστίνα, μας ακούει από το κέντρο της Αθήνας, καλησπέρα στην Αναστασία, μας ακούει από την Ηλιούπολη, ο Ηλίας από το Αλιβέριο, ο Νικολίνιο, ο Τυφόζο, ο Γιώργος από το Παρίσι, αρκετοί εδώ μαζί στην βραδινή βάρδια. Αυτός είναι ο Teddy Swims. Bad Dreams. Νύχτα Δευτέρας, και τι ωραία νύχτα.

0: Η θρυλική Rolling Stones, ο Mick Jagger και η παρέα του Under My Thumb στον Peppers του 96 και 6 νύχτα Δευτέρας, με πίσω μας ένα Σαββατοκύριακο. Είχε ωραία δρόμενα, έχουν ξεκινήσει και τα δρόμενα του Δήμου Αθηναίων, έχουν υπάρξει διάφορα φεστιβαλάκια αριστερά και δεξιά σε διάφορες γειτονίες της Αθήνας. Σημειώστε δύο ημερομηνίες τώρα, άμεσα, σε 10-11 μέρες, 22 και 23 Μαΐου στην πόλη μας. Το περιμένουμε πώς και πώς, γιατί είναι το Ρίζες Φεστιβάλ 2026 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, και η αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα είναι και χορηγός του φεστιβάλ και βέβαια η ψυχή του φεστιβάλ, με το δικό της booth, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό και βέβαια παγωμένη μπύρα Αλφα. Και όποιος θέλει από σας να πάει δωρεάν, μπαίνει στα social media της Μπύρας Αλφα έως τις 19 Μαΐου και δηλώνει συμμετοχή στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Ωραίο, γιατί όλοι από κάπου ανήκουμε, από κάποιο χωριό ερχόμαστε, οπότε το Ρίζες Φέστιβαλ αφορά σχεδόν τους πάντες που ζούμε εδώ στην Αθήνα. Πέπερ στους 96 και 6, Κώστας Παπαζέτης μαζί σας, καλησπερίζω και τη Σοφία και τον Old School Καλαμακιώτη, καθώς και την Κάριν από το Οχαΐο.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Add some Daft Punk to your life.

0: συχνότητες του τέτοιες που το κάνουν ιδανικό για να δοκιμάσει κανείς ένα high-end σύστημα. Πέπερ στους 96 και 6 νύχτα Δευτέρας. Να θυμίσω ότι η έκθεση στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στο νούμερο, στο μείον ένα του Γιώργου Λάνθιμου με τις 182 φωτογραφίες από τα γυρίσματα ταινιών του αλλά και από τις περιπλανήσεις του τόσο στην Αθήνα αλλά και στην Ελλάδα τελειώνει την Κυριακή. Είναι οι τελευταίες ευκαιρίες που έχετε για να κάνετε μια βόλτα από τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και να πούμε πια ότι έχουμε φτάσει 13 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα για απόψε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης. Αύριο το βράδυ θα είμαι εδώ στις 10 ακριβώς. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6. Be in Athens where the spirit of London. Το B-Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B-Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be theater.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: μουσική επιλέγει ο DJ Spector.
1: DJ Spector.
0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr.
2: Add some Lana Del Rey to your life.

Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Pepper 96 και 6.

Η μουσική επιλέγει ο DJ Spector. DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

add some Amy Winehouse to your life. Pepper 96.6.